Εδώ. Διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί. Heart 94,2.

Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Νύχτα με Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Στο παιδιού μου τη χαρά. Με πιάσε μία η μικρανία, η συμπεθέρα. Έχει ένα μάτι, η νύφη μου να είναι καλά. Μου λέει, μαμά, πάρε αυτό. Είναι αυτό. Καινούριο Αλγοφρέν, Compositum. Τώρα, ο συνδυασμός παρακεταμόλης και ιβουπροφένης σου προσφέρουν πιο αποτελεσματική και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του πόνου με ένα χάπι. Ξέρει, νύφη μου, η ζωή πρέπει να είναι γεμάτη με χαρά, όχι με πόνο. Γι' αυτό παίρνεις Αλγοφρέν Compositum μόνο. Νέο Αλγοφρέν Compositum. Στη χαρά δεν χωράει πόνος. Στα φαρμακεία από την Ιντερνετ.
2: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας, αν δεν δείχνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος.

Περισσότερες επιτυχίες. Περισσότερη μουσική. Περισσότερα like για το αγαπημένο σου ραδιόφωνο στο Facebook. Ευχαριστούμε. 94,2. Πολλά like.

Η αναζήτηση του αγαπημένου σου ραδιοφώνου τελείωσε. Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες.

Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Κατυπάει επιτυχίες. Νύχτα με Heart 94,2. Κατυπάει επιτυχίες. Χτυπάει επιτυχίες.

Σ' άρεσε, σ' άρεσε. Το επόμενο είναι για σένα. Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες.

Εδώ. Εδώ. Εδώ. Διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί. Όλες μαζί. 94,2.

0: Πιάσε μία η μικρανία, η συμπεθέρα. Έχει ένα μάτι, η νύφη μου να είναι καλά. Μου λέει, μαμά, πάρε αυτό. Είναι αυτό. Καινούριο Αλγοφρέν, Compositum. Τώρα, ο συνδυασμός παρακεταμόλης και ιβουπροφένης σου προσφέρουν πιο αποτελεσματική και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του πόνου με ένα χάπι. Ξέρει, νύφη μου, η ζωή πρέπει να είναι γεμάτη με χαρά, όχι με πόνο. Γι' αυτό παίρνεις Αλγοφρέν Compositum μόνο. Νέο Αλγοφρέν Compositum. Στη χαρά δεν χωράει πόνος. Στα φαρμακεία από την Ιντερνετ.
1: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας, αν δεν δείκνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος.
2: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Νύχτα με Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες.

Είμαι κάπου μεσοπέλαγα το αλάτι, την όρασή μου και μακάρι απέναντι να έφτανα. Μα το σώμα με το ζόρι επιπλέλαγα το αλάτι, την

0: για πιο μετά. Η ώρα είναι 7. Κάθε φορά που ο πόνος κάνει επίθεση στη ζωή σου, έχεις το νούμερο ένα σύμμαχο. Αλκοφρέν Rapid. Τώρα η δική σας ιβουπροφένη σε μαλακή κάψουλα. Για ταχύτερη έναρξη δράσης σε σύγκριση με τη μορφή των απλών δισκίων ιβουπροφένης και πιο γρήγορη ανακούφιση. Το Αλκοφρέν Rapid απορροφάται ταχύτερα, αφού είναι ήδη διαλυμένο σε υγρή μορφή, προσφέροντας ταχύτερη έναρξη δράσης και πιο γρήγορη ανακούφιση από πόνο ή φλεγμονή. Αλκοφρέν Rapid. Στη μάχη με τον πόνο δεν είσαι μόνο. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν δεν δείκνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος. Στα φαρμακεία από την Intermed.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

0: 15 του Οκτώβρη. Γεια σου Μερούλα, τι κάνεις Μερούλα, πώς είσαι?
1: Γεια σου Θάνο μου, γεια σας φίλοι μου, καλή μας φίλη, γεια σας. Έχω κολλήσει εγώ τώρα με αυτό. 15 μήνες και πολύ μου αρέσει, κάνει ρήμα.
0: Ναι, μου κάνει ρήμα, για κάνε μας ένα ρήμα. Ό,τι να είναι Μερούλα, ό,τι να είναι. Λοιπόν, εδώ
1: εντάξει,
0: είμαστε.
1: Δεν ήταν πετυχημένο αυτό, αλλά με έπιασες εξαπίνιες.
0: Εξαπίνιες, εντάξει.
1: Ναι.
0: Η εξαπίνιες μέρη θα είναι μαζί σας και ο Θάνος για τις δύο επόμενες ώρες. Πάμε για τραγούδι και επιστρέφουμε.

0: Ο Θάνος και η Μέρη, η Μέρη και ο Θάνος, θα πεις social ή θα τα πω?
1: Να τα πεις, αυτά είναι δικιά σου δουλειά, δεν μπορώ να κατέβω όμως στα δικά σου χωράφια.
0: Σωστά, σωστά, ωραία, καλά, ωραία πράγματα. Λοιπόν, θα μας αναζητήσετε στη σελίδα μας στο Facebook, Θάνος και Μέρη με λατινικούς χαρακτήρες και ενδιάμεσα το και το λατινικό, παρακαλώ.
1: Ή την Τουλίπα, ο Θάνος ο Τουλίπας.
0: Ο Θάνος ο Τουλίπας, μάλιστα. Όπως λέμε ο Σουγιάς, ο Μίτσος ο Σουγιάς. Κάπως έτσι. Εντάξει,
1: για όσους
0: δεν είναι τόσο αντρικό έτσι, δηλαδή, ναι.
1: Να το κάνω και αυτό, περίμενε. Για όσους από τους ακροατές μας δεν καταλαβαίνουν ποιος είναι ο Θάνος ο Τουλίπας, θα θυμώσω γιατί θα δείξουν απουσία χθεσινή.
0: Σωστά μιλάς Μερούλα, μπράβο. Σωστά μιλάς.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Αν και καθούμενη μιλώ όρθα.
0: Ναι. Πάμε για τραγούδι και επιστρέφουμε.

0: Μαλάτι. Εδώ είμαστε ο Θάνος και η Μέρη. Η Μέρη και ο Θάνος.
1: Και πάμε να πούμε χρόνια πολλά στο Λουκιανό και στη Λουκιανή. Διεθνής ημέρας του λευκού μπαστούνιου, δεν ξέρω τι είναι αυτό, με το σχολιάσεις, και παγκόσμια ημέρα πλησίματος χεριών.
0: Ναι. Πλησίματος παπουτσιών, όπως είναι τη χθεσινή είδηση.
1: Ναι, ναι, είναι τα χέρια σήμερα. Αφού πιάνεις τα παπούτσια, πλύνει και τα χέρια.
0: Μπράβο,
1: και να
0: πάρα.
1: Πω και το δίδαγμά μου τώρα. Περίμενε. Περίμενε. Έχουν ξεκινήσει οι αρρώστιες. Πλύνετε χεράκια.
0: Πλένετε χεράκια, παρακαλώ. Χεράκια, χεράκια, χεράκια.

μόνη, κουβέντα μην πιάνεις, πες ένα γεια. Βροχή που ξεσπάει, σε σένα με πάει, και πώς να σου βάλω λίγη καρδιά. Στη βροχή σου αγάπη στέκομαι,

Σκύχη μην ενοχλείτε έξω στην πόρτα του και σε σένα διέξοδο έτρεξα να βρω. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χίλια, μόνος μου μέτρησα, μια καρδιά να σου φυτέψω δεν μπορώ.

0: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που όσο ωριμάζεις, ωριμάζει μαζί σου. Που μπορεί να αντέχει τις ορμονικές αλλαγές της ημινόπαυσης. Να συνεχίζει να σε προστατεύει, ακόμη και όταν αλλάζουν οι ανάγκες της. Να σε στηρίζει σε κάθε ηλικία και να σου προσφέρει χαρά. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα. Η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ίντερμετ είναι η απάντηση.
1: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2.

0: Εδώ είμαστε για το δεύτερο ημίρο, ο Θάνος και η Μέρη, Μέρη και ο Θάνος. Μαρία λέω, Μέρη, πριν μπερδεύτηκα γιατί δεν συνδέω.
1: Μαρία λένε την Παναγιά, δεν μπορεί να λένε και εμένα.
0: Όχι, Μαρία λένε τη φίλη μας που μας έστειλε μήνυμα, γι' αυτό μπερδεύτηκα. Λοιπόν, στο δεύτερο ημίρο ξεκινάμε, ο Θάνος και η Μέρη, Μέρη και ο Θάνος, και έχει έρθει ένα πολύ ωραίο μήνυμα, έχει μερικές μέρες, από τη Μαρία, η οποία μας γράφει η καλύτερη παρέα μετά τη δουλειά. Μπράβο σας, ευχαριστούμε πολύ, έστειλα κάτι καρδούλες.
1: Μαρία μου, το ότι δουλεύεις είναι πολύ σημαντικό, και σημαντικότερο είναι ότι μας θεωρείς φίλους όπως θεωρούμε και εμείς εσένα.
0: Μπράβο. Και δουλεύεις και μας ακούς. Αυτό είναι. Α, μετά τη δουλειά λέει. Εντάξει. Μπράβο. Δεν πειράζει.
1: Μετά
0: και πριν τη δουλειά και μετά
1: τη
0: δουλειά. Έτσι είμαστε εμείς. Πάμε για
1: Μαράκι, να προσέχεις και να ακούς την ωραιότερη παρέα σου. Κρατάμε εδώ συντροφιά, σου στέλνουμε κάθε μέρα φιλιά, γιατί είσαι τίμια.
0: Τώρα αυτό που κολλάει δεν έχει σημασία.

0: δικαίωμα της απάντησης.
1: Λοιπόν, είπες κάτι γιατί είχα κλείσει το μικρόφωνο. Δεν το ούψ. Ούψ. Δεν ακούστηκε. Θες να το ξαναπείς.
0: Πάλι, γιατί δεν μου δίνεις, λέω, το δικαίωμα της απάντησης.
1: Διότι εγώ πατάω τα κουμπάκια.
0: Γιατί, ναι, αλλά μην πατάς τα κουμπάκια. Γιατί εγώ λέω τόσο ωραία πράγματα για το κορίτσι μας. Ότι εκφράζεται συναισθηματικά και αυτό στις μέρες μας θεωρείται τιμιότητα, κύριε.
1: Τι λες, ρε παιδί μου, σοβαρά, ε. Μπράβο, πολύ ωραία.
0: Έχει πιάσει φιλοσοφία μου αυτήν την εβδομάδα.
1: Ναι, κάτι σε έχει χτυπήσει τώρα εσένα, αλλά κάτι σε έχει πετύχει στο δόξα πατρία. Αλλά τι να κάνουμε τώρα. Εντάξει, ρε Μερούλα. Λοιπόν, πάμε για τραγουδάκι.

0: Λίγο πριν κλείσουμε την πρώτη μας ώρα, ο Θάνος και η Μέρη και ο Θάνος.
1: Λοιπόν, ήθελα να σου πω αυτό που δεν μ' άφησες να πω χτες. Λοιπόν, μιας και είχες την είδηση με τον Keanu Reeves, αλλά αυτό που θέλω να καταλήξω είναι ότι όταν είσαι φτιαγμένος γι' αυτό και έχεις βρει το προορισμό σου, δεν σε σταματάει τίποτα.

0: σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Κάθε φορά που ο πόνος κάνει επίθεση στη ζωή σου, έχεις το νούμερο ένα σύμμαχο. Αλγκοφρέν Rapid. Τώρα η δική σας ιβουπροφένη σε μαλακή κάψουλα. Για ταχύτερη έναρξη δράσης σε σύγκριση με τη μορφή των απλών δισκίων ιβουπροφένης και πιο γρήγορη ανακούφιση. Το Αλγκοφρέν Rapid απορροφάται ταχύτερα, αφού είναι ήδη διαλυμένο σε υγρή μορφή, προσφέροντας ταχύτερη έναρξη δράσης και πιο γρήγορη ανακούφιση από πόνο ή φλεγμονή. Αλγκοφρέν Rapid. Στη μάχη με τον πόνο δεν είσαι μόνο. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν δεν δείκνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος. Στα φαρμακεία από την Intermed.

0: VitaFix Gummies από την Intermed. Λαχταριστά, πολυβιταμινούχα ζελεδάκια που λατρεύουν τα παιδιά. VitaFix Gummies. Για υγεία από άλλο γαλαξία.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Η εγγύηση και η ασφάλεια στην οδήγησή σας έχουν την υπογραφή μας. Ζάντας Tires Παπαδόπουλος. Ελαστικά και ζάντες υψηλών προδιαγραφών των μεγαλύτερων εταιριών σε όλους τους τύπους και σε όλες τις διαστάσεις σε πραγματικά φιλικές τιμές. Επίσης, διαθέτουμε άζωτο και ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση με κινητό συνεργείο για αλλαγή ελαστικών όπου και αν βρίσκεστε, με άψογη και γρήγορη εξυπηρέτηση. Πρικονήσου 16, Νέα Παλάτια Οροπού, τηλέφωνο 22950-38-788. Ζάντας Τάιρς Παπαδόπουλος. Για ελαστικά, επιλέξτε σωστά.
3: Η γρήπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

Στο τρίτο μέρος της σημερινής εκπομπής έχουμε μπει, στη δεύτερη μας ώρα δηλαδή, ο Θάνος και η Μέρη και ο Θάνος, μία ολόκληρη ώρα που θα είμαστε παρεούλα.

0: χαλάει. Επιστροφή για τη δεύτερη μας ώρα. Είναι ο Θάνος και η Μέρη στα μικρόφωνα και όλοι εσείς εκεί έξω που δοκιμάζετε το πρωινό της Μέρης, που η Μέρη δεν το ακουμπάει φυσικά, έτσι.
1: Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ και το μπορείς να το κάνεις.
0: Το ξέρω. Το φτιάχνει με πολύ αγάπη, το μοιράζει σε όλους και η ίδια τρώει σπανακόπιτα, τυρόπιτα, μπουγάτσα.
1: Άκου να σου πω.
0: Να
1: και έρβα ως εδώ.
0: Με την μπουγάτσα.
1: Εγώ μέχρι να καλοκαιριάσει.
0: Ναι.
1: Μπουκωμένη θα είμαι φέτος.
0: Ναι, α, ναι. Μου αλλάζει κουβέντα όμως, γιατί δεν θες.
1: Θέλω να σου αλλάζει κουβέντα, ναι. Γιατί θα παραμείνω στην υγεία και στη διατροφή.
0: Ναι.
1: Και τα 10 λεπτά που μπορούν, αν τα ακολουθείς,
0: ακολουθείς
1: ναι. Να μειώσουν τον κίνδυνο της νόσου του καρκίνου και της παρενέργειας της χημειοθεραπείας.
0: Μάλιστα, ωραίες ειδήσεις.
1: Λοιπόν, με καλή είναι.
0: Ναι, πράγματι, βέβαια.
1: Οι ασθενείς πραγματοποίησαν ένα δεκάλεπτο πρόγραμμα ποδήλασίας, ναι, με την αντίσταση στο πετάλ ατομικά προσαρμοσμένη, ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία χωρίς εξάντληση. Oh. Με αυξημένο όμως καρδιακό ρυθμό. Οι ερευνητές ανέλησαν τον αριθμό διάφορων κυττάρων και του ανισοποιητικού σε αιματολογικά δείγματα που λύθηκαν πριν και μετά την εξέταση.
0: Πουλήθηκαν, τα πούλησαν.
1: Πουλήθηκαν, είπα. Πουλήθηκαν. Η άσκηση λοιπόν αύξησε τον αριθμό των κυττάρων. Των ισοποιητικού συστήματος που μπορούν να θανατώσουν τα καρκινικά κύτταρα, ειδικότερα στα άτομα με λέμφωμα και στα άτομα με καρκίνου του μαστού. Οπότε, ποδήλατο και έχει γεια.
0: Μας έχεις κάνει τη ζωή ποδήλατο, είναι μια είναι
1: μου
0: υγεία, όλο
1: κάνει
0: υγεία.
1: Τη ζωή μου κόλαση.
0: Τι πάθαμε.

0: Κάτσε λίγο πριν ολοκληρώσουμε το τρίτο ημίωρο. Ο Θάνος και η Μέρη. Η Μέρη και ο Θάνος. Και αν θέλετε να μας βρείτε, θα μας αναζητήσετε στην σελίδα μας στο Facebook. Θάνος και Μέρη με λατινικούς χαρακτήρες. Και ενδιάμεσα το και το λακτινικό. Με λατινικό. Τι έπαθα, ρε. Λατινικό.
1: Κλακ, κλακ,

0: είναι ώρα για Intermed και Calmovix. Μαζί με το κρύο έρχονται και οι ενοχλήσεις. Ο ερεθισμένος λαιμός και ο ξηρός βήχας έχουν κάνει ήδη την εμφάνισή τους. Καταπολεμήστε τα με Calmovix Propolis Oral Spray. Δρά απευθείας στο στόχο με τη δύναμη της πρόπολης, του μελιού και της αλθέας. Καταπολεμά τα συμπτώματα του κοινού κρυολογήματος και ενδυναμώνει τον οργανισμό. Calmovix. Σε σπρέι, παστίλες και σιρόπι. Τώρα όλη η οικογένεια επιλέγει το δικό της Calmovix. Intermed. Είναι η απάντηση.
1: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2.

παίζουμε την καλύτερη ελληνική μουσική. Πρέπει να το κάνουμε. Έχουμε τους καλύτερους ακροατές. Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες.

0: Θάνος και Μέρη με λατινικούς χαρακτήρες και ενδιάμεσα το και το λατινικό. Θα μας στείλετε το πάρα πάρα πολύ όμορφο μήνυμά σας, το καταπληκτικό μήνυμα σε μένα.
1: Στείλτε
0: και ένα μήνυμα στη Μέρη, πείτε της γεια σου Μέρη, φτάνει, δεν χρειάζεται παραπάνω. Και τα υπόλοιπα θα σας τα πω εγώ.
1: Πόσο, πόσο.
0: Πόσο.

0: Το ήξερες ότι οι καμιλοπαρδάλοι συχνά γεννούν όρθιες?
1: Ορίστε.
0: Οι καμιλοπαρδάλοι συχνά γεννούν όρθιες.
1: Ωραία. Η άχρηστη πληροφορία της ημέρας.
0: Αυτό όμως σημαίνει ότι το μωρό με το που γεννηθεί.
1: Περπατάει.
0: Κάνει ελεύθερη πτώση.
1: Από εκεί πάνω.
0: Από ύψος περίπου 2 μέτρα.
1: Και σκάει με το κεφάλι κάτω.
0: Ξέρω εγώ, δεν είναι
1: κουνημένο
0: παρακάτω.
1: Κουνημένο βγαίνει το παιδάκι.
0: Μια χαρά βγαίνει. Είναι καινούρια νέα καμιλοπάρδαλη.
1: Είναι καινούρια νέα καμιλοπάρδαλη.
0: Ναι.
1: Και πέφτει από εκεί πάνω κάτω.
0: Και πέφτει και από εκεί πάνω κάτω. Είδες πως μαθαίνει.

0: Αύριο έρχεται 16 του μήνα. 16 δεν έχουμε.
1: Ναι. Γεια σας.
0: Γεια σας και από μένα.
1: Ο Θάνος και η Μέρη.
0: Η Μέρη και ο Θάνος.
1: Ο Θάνος και η Μέρη.
0: Η Μέρη και ο Θάνος.
1: Βεβαίως.
0: Εντάξει, καλό Σαββατοκύριακο λοιπόν.
1: Θα πούμε από τώρα.
0: Πάντα ελπίζεις.
1: Μπερδεύεις τον κόσμο.
0: Γεια σας.

0: σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
3: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
2: Μα δεν το έχεις κόψει.
3: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
4: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: Vitafix Gummies από την Intermed. Λαχταριστά, πολυβιταμινούχα ζελεδάκια που λατρεύουν τα παιδιά. Vitafix Gummies. Για υγεία από άλλο γαλαξία.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Η γρήπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

Γεια σας, γεια σας, χαίρετε. Number One Radio Show. Είμαι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, είναι πεμπτούλα, εξαιρετική και ο μήνας έχει 15 του Οκτώβρη, χωρίς μη. Λοιπόν, ελπίζω να είστε καλά. Η Πέμπτη είναι μια εξαιρετική μέρα για έξοδο, είναι εξαιρετική μέρα για τις δουλειές μας και είναι εξαιρετική γιατί αύριο ξημερώνει Παρασκευή και μετά την Παρασκευή ξέρετε τι έρχεται. Δεν χρειάζεται να τα λέμε. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε πάρα πολύ ωραία. Γιώργος Μαζωνάκης και μετά με θλιμμένο Κωνσταντίνο Αργυρό. Θα μου πεις γιατί θλιμμένος. Γιατί πάει η Κίμπερλι, κλαίει ο Κωνσταντίνος. Αχ.

Αυτός ήταν και ο Κωνσταντίνος Αργυρός, παιδιά, στη δική μου αγκαλιά, εδώ στο Number One Radio Show. Είμαι ο Λαμπρός Κωνσταντάρας, ελπίζω να είστε καλά. Να παρηγορήσουμε λίγο τον Κωνσταντίνο Αργυρό, γιατί φίλη του η καλή Κίμπερνι Γκιλ Φόιλ τη ζήτησε ο Ντόναλντ Τραμπ να παραιτηθεί, και μάλιστα ως και αποτυχημένη, θα έλεγα. Της ευχόμαστε, λέει, καλή επιτυχία εκεί πέρα, μετά από το σκάνδαλο αυτό που προέκυψε, αλλά δεν νομίζω ότι είναι μόνο αυτό. Επίσης, να δούμε αν αυτό για το οποίο κατηγορείται όντως το έχει κάνει. Δηλαδή, εγώ δεν θα σας πω τι ξέρω, οπότε ας μην την κυλήσουμε στο βούρκο ακόμα. Φαίνεται ότι κατηγορείται για κάτι οικονομικής φύσεως. Θα μένει να το δούμε αν είναι ένοχη ή αθώα, ρε παιδί μου. Εντάξει, μπορεί η κοπέλα να είναι εντελώς αθώα σε αυτό. Αλλά ο Ντόναλντ Τραμπ, ασχέτως αυτού, είχε προειδεάσει για την αποπομπή της. Είπε κιόλας, λέει, δεν είναι συγγενής μου. Κάποια στιγμή, λέει, τάχε με το γιο μου. Παρακολουθούμε τι κάνει και στην Ελλάδα και είμαστε δυσαρεστημένοι από όσα γράφονταν αυτά, μεταξύ άλλων, είπε ο Ντόναλντ Τραμπ. Και τώρα περιμένουμε ποια θα είναι η διάδοχη κατάσταση. Ελπίζω πραγματικά να είναι ένας σοβαρός άνθρωπος. Άντρες, γυναίκα, δεν με νοιάζει. Σοβαρός άνθρωπος να είναι, με όρεξη να δουλεύει. Και όχι μόνο μπουζούκια, στυλίστες, μαλλιά και γκαλά. Εδώ, όταν είσαι πρέσβης, θέλει δουλειά. Αυτή η εικόνα δεν νομίζω ότι συνάδει, παιδιά, με σοβαρό άνθρωπο. Τέλος πάντων, ακόμα και αν είναι, η ίδια δείξε τον εαυτό της. Τι λέτε?

Αυτός ήταν και ο Χάρης Βαρθακούρης με το Αντέχω. Number one radio show. Είμαι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας. Λοιπόν, έκλαψα πάρα πολύ με το story που ανέβασε ο Χάρης Βαρθακούρης, θέλοντας να κάνει πλάκα και να ερωνευτεί. Με πολύ ωραίο τρόπο τον Κωνσταντίνο Αργυρό, ο οποίος ανέβασε αυτό το ότι καμπάνες consideration για υποψηφιότητα για τα Grammy μόνος του. Εντάξει, ήταν λίγο λυπηρό και εγώ τον λυπήθηκα λίγο τον Κωνσταντίνο Αργυρό. Κάνει επιτυχία, πάρα πολύ μεγάλο άνθρωπος, δεν συζητάμε, αλλά τον ανεβάσει αυτή την αφίσα και να γράφεις consideration for Grammy, λίγο αστείο μου φάνηκε. Κάτσε να σε βάλουν υποψήφιο πρώτα και μετά. Τώρα το ότι με σκέφτονται για να με βάλουν υποψήφια, αλλά τελικά δεν με βάλανε, δεν το λες επιτυχία. Τέλος πάντων, επιτυχία, διάκριση μπορεί να είναι, αλλά... Anyway, Χάρης Βαρθακούρης, consideration for your Grammy, έβαλε, δεν σ' αφήνω, best cover of a song that was released 30 years ago, sung by its composer, in the category of... Εντάξει, γελάσαμε βέβαια πάρα πολύ, του στείλα του Χάρη, επικό του λέω τρολάρισμα. Εντάξει ρε παιδί μου, και αυτός ο Κωνσταντίνος Αργυρός πια πολύ βιάζεται, πολύ όλα θέλει να τα κάνει, ωραία τα κάνει και θέλει να τα δείξει ότι είναι μεγαλύτερα από ότι είναι, αλλά είναι μεγάλα ούτως ή άλλως, αλλά τέλος πάντων χτίσαμε και λίγο, δεν ξέρω ρε παιδιά.

0: θα ζω.
1: Ένα σιρόπι που συνδυάζει τη δύναμη του μελιού και το φυσικό εκχύλισμα της ρίζας αλθέας με μαλακτικές ιδιότητες που καταπραίνουν το λαιμό. Ο πανίσχυρος συνδυασμός της φύσης που ανακουφίζει από τον ξερό βήχα και καταπραίνει τον πονόλαιμο. Trebon Honey. Η φυσική απάντηση στο βήχα είναι από τη Unifarma.
2: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
3: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Number 1 Radio Show.

0: Ακούτε την εκπομπή Number One Radio Show.
1: Να τα πούμε και μετά φύγει.

Επιστρέψαμε κουκλάκια, number one radio show. Είμαι ο Λαμπρός Κωνσταντάρας, απολαύσαμε Θοδωρή Φέρι. Φταίω κι εγώ, μας είπε ο Θοδωρής. Δεν φταίς Θοδωρή, μην ανησυχείς, όλα καλά θα πάνε. Και Ελένη Φουρέιρα με τον Απόν Γδίσου. Θέλω να μιλήσουμε. Τέλος πάντων, Γδίσου κι εσύ και ό,τι είναι να γίνει θα γίνει. Λοιπόν, τις Κυριακές για όσους θέλετε να έρθετε στην Αθήνα, στο Ποσειδόνιο, να απολαύσετε το Θοδωρή Φέρι, σκέφτηκαν κάτι πάρα πολύ ωραίο. Και δεν είναι μόνο ότι θα είναι ο Θοδωρής Φέρις, ο οποίος θα είναι τα Παρασκευό Σάββατα στο Ποσειδόνιο, αλλά θα έχει μαζί του και το Χάρη Βαρθακούρη κάθε Κυριακή. Οπότε θα είναι Φέρις Βαρθακούρης μαζί. Εξαιρετικό, πάρα πολύ ωραίο, πολύ έξυπνο το βρήκα. Περιμένω πώς και πώς να ανοίξει, θα πάω. Παιδιά, δεν. Τώρα και ο Χάρης είναι στα πολύ πάνω του. Έχει τόσα πολλά τραγούδια και αυτά που έχει γράψει και αυτά που έχει πει. Και ζει μια δεύτερη νιώτη, θα έλεγα. Λοιπόν, πάμε να απολαύσουμε την Δήμητρα Γαλάνη στο Βυθό Σου και αμέσως μετά την Κέτη Γαρμπή. Και έρχεται και έχονται και πολλές μεγάλες επιτυχίες εδώ, στο Number One Radio Show.

Ακούτε την εκπομπή Number One Radio Show. Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, με χιούμορ και καλή διάθεση, σχολιάζει ό,τι συμβαίνει γύρω μας και ό,τι συζητιέται.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Κάθε φορά που ο πόνος κάνει επίθεση στη ζωή σου, έχεις το νούμερο ένα σύμμαχο. Αλγκοφρέν Rapid. Τώρα, η δική σας ιβουπροφένη σε μαλακή κάψουλα. Για ταχύτερη έναρξη δράσης σε σύγκριση με τη μορφή των απλών δισκίων ιβουπροφένης και πιο γρήγορη ανακούφιση. Το Αλγκοφρέν Rapid απορροφάται ταχύτερα, αφού είναι ήδη διαλυμένο σε υγρή μορφή, προσφέροντας ταχύτερη έναρξη δράσης και πιο γρήγορη ανακούφιση από πόνο ή φλεγμονή. Αλγκοφρέν Rapid. Στη μάχη με τον πόνο δεν είσαι μόνο. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν δεν δείκνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος. Στα φαρμακεία από την Intermed.

0: VitaFix Gummies από την Intermed. Λαχταριστά, πολυβιταμινούχα ζελεδάκια που λατρεύουν τα παιδιά. VitaFix Gummies. Για υγεία από άλλο γαλαξία.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
3: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
2: Μα δεν το έχεις κόψει.
3: Όχι, ρε, σιγά. Δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
4: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το ReCigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι ReCigar. Ξεκίνα ReCigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Είναι ώρα για Intermed και Calmovix. Μαζί με το κρύο έρχονται και οι ενοχλήσεις. Ο ερεθισμένος λαιμός και ο ξηρός βήχας έχουν κάνει ήδη την εμφάνισή τους. Καταπολεμήστε τα με Calmovix Propolis Oral Spray. Δρά απευθείας στο στόχο με τη δύναμη της πρόπολης, του μελιού και της αλθέας. Καταπολεμά τα συμπτώματα του κοινού κρυολογήματος και ενδυναμώνει τον οργανισμό. Calmovix. Σε σπρέι, παστίλες και σιρόπι. Τώρα όλη η οικογένεια επιλέγει το δικό της Calmovix. Intermed. Είναι η απάντηση.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054

Επιστρέψαμε, κουκλινιά. Αυτό ήταν και ο Πέτρος Ιακωβίδης με τα καπνογόνα του. Θα ανάψω καπνογόνα στην παραλιακή. Θα μοιάζει με αγώνα, θα μοιάζει με γιορτή. Μπήκαμε με Ευαγγελία και Ελένη Φουρέιρα. Και αφού λέμε για καπνογόνα και ποδόσφαιρα και οτιδήποτε, Φώτης Ιωαννίδης για Ελένη Βουλγαράκη. Δεν μπορούμε να είμαστε πολύ μακριά ο ένας από τον άλλον. Έδωσε μια συνέντευξη λοιπόν στην πρεμιέρα της εκπομπής All In στον Sky. Πλέον ο Φώτης Ιωαννίδης φυσικά είναι και παίζει μπάλα και διαπρέπει, θα έλεγα, στη Sporting Λισαβόνας και μίλησε για πάρα πολλά πράγματα. Η Λισαβόνα είναι ωραία, είναι σημαντικό ότι έχουμε ένας τον άλλον. Έρχεται και η Ελένη και η οικογένειά μου έρχεται συνέχεια, οπότε είναι μοναχική η ζωή μας, αλλά αυτό σε κάνει λίγο πιο όριμο νομίζω. Παίζει ρόλο το να έχεις τον άνθρωπό σου δίπλα σου, να γυρνάς σπίτι και να έχεις τον άνθρωπο με τον οποίο θες να βρίσκεσαι στο σπίτι. Ήξερε και εκείνο ότι όταν εγώ κάνω το βήμα θα πρέπει να είναι δίπλα μου, γιατί είμαστε και ένα ζευγάρι που δεν μπορούμε να είμαστε πολύ μακριά ο ένας από τον άλλον. Οπότε όσο περισσότερο είμαστε μαζί, τόσο το καλύτερο για μας. Θα πρέπει, αυτό το θα πρέπει να ήξερε ότι θα πρέπει να είναι κοντά μου. Εντάξει, αυτό το καταλαβαίνω. Βέβαια τα έχουν βρει δυο τους. Είναι μια χαρά, συμπαθέστατη και εξαιρετικά. Αφού δουλεύει και αφού ταιριάζουν, όλα, ό,τι λένε οι υπόλοιποι νομίζω είναι περιττό. Και δεν αφορά και κανέναν.

Λοιπόν, τι κάναμε μόλις τώρα. Απολαύσαμε σε δύο τραγούδια σχεδόν όλη τη φαμίλια Κακοσέου. Ξεκινήσαμε με τον Γιώργο, με το «Τι να σας πω», και συνεχίσαμε με την Κατερίνα Κακοσέου και τον Γιάννη Πλούταρχο σε αυτό το πολύ ωραίο ντουέτο από το παλιό τραγούδι, το «Πόσο ωραία μάτια έχεις». Γραμμένο από τον Νίνο, παρακαλώ. Είμαι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας και το Number One Radio Show συνεχίζεται. 5η, 15 Οκτώβρη, στα μέσα του μήνα, και κάποιοι ήδη σας είπα ότι έχουν αρχίσει και στολίζουν. Αυτοί οι παρανοϊκοί θα μου πείτε. Ναι, εντάξει, πολύ νωρίς για Χριστούγεννα. Άρχισαν και κάποιοι φούρνοι να πουλάνε ήδη κουραμπιέδες και μελομακάρονα. Θα το ζήσουμε φέτος, νομίζω, στο φουλ.

0: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
1: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
0: Μα δεν το έχεις κόψει.
1: Όχι, ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
2: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2.

Εδώ. Εδώ. Διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί. Όλες μαζί. Hot. 94,2. Number 1 Radio Show.

Εδώ είμαστε κουκλινιά, number one radio show. Είμαι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας. Τι κάνετε, πώς είστε? Δηλαδή, θες να μας πεις τώρα ο Λευτέρης Πανταζής πάτησε, λέει, ένα κουμπί και ήταν, λέει, ξαφνικά έβαλε ένα φίλτρο, λέει, και τα μούτρα του δεν τα πείραξε και κατά λάθος έγινε και δεν ξέρω και πώς και αυτά και τα λοιπά. Προφανώς δεν πατήθηκε απλά ένα κουμπί, έβαλε ένα φίλτρο. Okay. Ούτως ή άλλως, παιδιά, δεν έχει να κρύψει κάτι ο Λευτέρης. Αλλά μα δείτε και τις φωτογραφίες από τα μαγαζιά που δουλεύει. Δεν είναι οι αφίσες του όπως δείχνει στις φωτογραφίες. Έχει πέσει ένα συγκλονιστικό ρετούς. Του κόβουν 20 χρόνια. Επομένως, προσπαθεί να μας πείσει για κάτι ο Λευτέρης, το οποίο το κάνει και στις αφίσες του και στις φωτογραφίσεις του. Δείχνει 55, ενώ είναι 75. Καλά κάνει, αλλά συνέχεια το κάνει. Δηλαδή, εδώ και 15 χρόνια είναι ένας άλλος στις αφίσες του. Όπως κι άλλος ένας πολύ γνωστός λαϊκός τραγουδιστής. Θέλει να δείχνει κάτι διαφορετικό. Δεν πειράζει. Όλα καλά, παιδιά. Όλα καλά, όλα ανθυρά. Τόση σημασία έχει να περνάμε καλά, να κεφάρουμε, βρε.

Ακούτε την εκπομπή Number One Radio Show. Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, με χιούμορ και καλή διάθεση, σχολιάζει ό,τι συμβαίνει γύρω μας και ό,τι συζητάει.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Get ready with me με skin care ρουτίνα και τα αγαπημένα μου clean beauty προϊόντα The Skin Pharmacist από την Intermed. Ξεκινάω με απολέπιση. Vinegar Glycolic Peeling με γλυκολικό οξύ που καταπολεμά τα σημάδια ακμής. Αμέσως μετά, The Skin Pharmacist Niacinamide Serum αντιμετωπίζει τις ατέλειες και μειώνει τη λιπαρότητα. Και στη συνέχεια, το αγαπημένο μου προϊόν για τα μάτια. The Skin Pharmacist Serum Ματιών με καφεΐνη κατά των μαύρων κύκλων και του πρυξήματος.
0: Δερμοκαλλυντική σειρά The Skin Pharmacist από τα φαρμακευτικά εργαστήρια της Intermed για κάθε ζήτημα της επιδερμίδας. Παράγεται στην Ελλάδα με κλινικά μελετημένες και καθαρές φόρμουλες κατάλληλες για vegan, χωρίς σιλικόνη, ινόπνευμα και χρωστικές.
1: The Skin Pharmacist. Στα φαρμακεία από την Intermed είναι η απάντηση.
2: Στο παιδί μου τη χαρά. Με πιάσε μία η μικρανία, η συμπεθέρα. Έχει ένα μάτι, η νύφη μου να είναι καλά. Μου λέει, μαμά, πάρε αυτό. Είναι αυτό. Καινούριο Αλγοφρέν, Compositum. Τώρα, ο συνδυασμός παρακεταμόλης και ιβουπροφένης σου προσφέρουν πιο αποτελεσματική και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του πόνου με ένα χάπι. Ξέρει, νύφη μου, η ζωή πρέπει να είναι γεμάτη με χαρά, όχι με πόνο. Γι' αυτό παίρνεις Αλγοφρέν Compositum μόνο. Νέο Αλγοφρέν Compositum. Στη χαρά δεν χωράει πόνος. Στα φαρμακεία από την Ιντερνετ.
3: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας, αν δεν δείκνεται σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος.
4: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
5: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
4: Μα δεν το έχεις κόψει.
5: Όχι, ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
6: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Η εγγύηση και η ασφάλεια στην οδήγησή σας έχουν την υπογραφή μας. Ζάντας Tires Παπαδόπουλος. Ελαστικά και ζάντες υψηλών προδιαγραφών των μεγαλύτερων εταιριών σε όλους τους τύπους και σε όλες τις διαστάσεις σε πραγματικά φιλικές τιμές. Επίσης, διαθέτουμε άζωτο και ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση με κινητό συνεργείο για αλλαγή ελαστικών όπου και αν βρίσκεστε, με άψογη και γρήγορη εξυπηρέτηση. Πρικονήσου 16, Νέα Παλάτια Οροπού, τηλέφωνο 22950-38-788. Ζάντας Τάιρς Παπαδόπουλος. Για ελαστικά, επιλέξτε σωστά.
8: Η γρήπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
9: Στο Intervet & Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervet, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση, φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.

0: Εδώ είμαστε, καλώς ορίσατε.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
0: Στρογγυλοκαθίσαμε εδώ στο στούντιο. Έτσι βολευόμαστε σιγά σιγά, γιατί είναι η ώρα. Δες την ώρα, ποια ώρα είναι
1: που ξεκινάμε. Η δικιά μας.
0: Που ξεκινάμε τώρα. Αυτή είναι η ώρα.
1: Ήρθε η ώρα σου που λένε.
0: Ήρθε η ώρα μας. Έτσι. Λοιπόν, πέμπτη σήμερα. Είναι 15 του μήνα, 15 Οκτώβρη, στη μέση
1: του φθινοπόρου.
0: Του φθινοπόρου.
1: Α, του φθινοπόρου.
0: Βεβαίως. Γιατί άμα βγεις έξω και κάνεις γκάλοπ, σαν και αυτούς που κάνουν γκάλοπ, έτσι, τι γιορτάζουμε την 28 Οκτωβρίου και όλα αυτά, θα σου πούνε πιο φθινόπωρο. Τι μήνες είναι το φθινόπωρο, έτσι, δεν το ξέρουν. Μην που βάζεις δύσκολα, θα σου πούνε.
1: Λοιπόν, σήμερα
0: φαντάσου
1: γιορτάζει.
0: Τα εύκολα ποια είναι και τα δύσκολα.
1: Σήμερα γιορτάζουν ο Λουκιανός και οι Λουκιανοί Διεθνής ημέρα αγρότησας. Σε παρακαλώ. Διεθνής ημέρα του λευκού μπαστούνιου. Παγκόσμια ημέρα πλησίματος χεριών. Έχει μεγάλη συγκέντρωση ημερών σήμερα το ημερολόγιο.
0: Επιβάλλει κοσμάς και θερμάδος εδώ. Κάθε μέρα μαζί 2 ώρες από Δευτέρα στην Παρασκευή. Έτσι και σήμερα για 2 ώρες. Διάφορα που συμβαίνουν εδώ πέρα. Σε αυτήν εδώ τη γη.
1: Προσπαθούμε πάντα να αποφεύγουμε τις κακοτοπιές.
0: Έτσι. Είδατε τι γίνεται στα δύσκολα. Έτσι, όσο μας αφήνουν τέλος πάντων. Να τα μαθαίνουμε και αυτά. Εκπλήσεσαι μερικές φορές. Είναι όλα αυτά τα νέα γύρω.
1: Λες δεν μπορεί να ισχύει αυτό που διαβάζω.
0: Κι όμως ισχύει. Λοιπόν, πάμε σε μουσική. Και εδώ θα είμαστε για 2 ώρες. Καλώς ορίσατε.

0: Δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω με όλα αυτά που συμβαίνουν εδώ. Λοιπόν, υπάρχει ένα πρόβλημα. Έχουμε δηλαδή τα δύο αντίθετα εδώ στην είδηση που έχω. Από τη μία, μια γυναίκα 31 ετών, η Yakut Bol από το Λονδίνο. Από το Λονδίνο είναι και τα δύο τα παιδιά που θα σας πω. Έτσι, τρώει ομά ή μαγειρεμένα, δεν το ξεκαθαρίζει αυτό το δημοσίευμα. Από τη μία λέει ομά στον τίτλο, μέσα γράφει μαγειρεμένα, αν διαβάζετε δηλαδή και τα μέσα, και όχι μόνο στο τίτλο, λέει τα αντίθετα μέσα. Εν πάση περιπτώσει, φρούτα και λαχανικά. Αυτή τρώει μόνο φρούτα και λαχανικά. Δεν τρώει καθόλου κρέας.
1: Ναι, έτσι. Ξέρω και άλλο κόσμο που το κάνει αυτό.
0: Ωραία. Και λέει ότι δεν μυρίζει καθόλου το σώμα της πλέον. Μύριζε δηλαδή με κάποιο τρόπο, όσο και να πλυνόταν, δεν ξέρω.
1: Ναι, από τις τοξίνες.
0: Εκτός και αν αυτή δεν πλένεται για να μυρίζει ωραία στους άντρες, να τραβεί τους άντρες, δεν ξέρω. Είναι μια καινούρια σκέψη αυτή. Λοιπόν, μάλλον πρέπει να εννοεί ότι τα τρώει τα φρούτα και τα λαχανικά ομά μόνο. Δεν ξέρω,
1: ναι,
0: παιδιά, τι να σας πω.
1: Τι να,
0: ναι, μπορεί να είναι αυτό. Έτσι, απλά μέσα γράφει και μαγειρευτά. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, μην μπερδευόμαστε. Μην μπερδεύουμε τον ακροατή. Λοιπόν, απ' την άλλη έχουμε τον 36χρονο άντρα, έτσι, που τρώει μόνο μοσχάρι και ελάφι. Και τίποτε άλλο. Και τίποτε άλλο.
1: Ομό κρέας.
0: Ομό μοσχάρι και ομό ελάφι.
1: Αυτό είναι επικίνδυνο.
0: Έτσι λένε οι ειδικοί. Αλλά αυτός λέει ότι... ότι είναι μια χαρά ο άνθρωπος. Ότι αυτό πρέπει να κάνουμε. Έτσι, αυτά είναι όλα στο TikTok, influencer. Δηλαδή, άμα κάποιος δηλαδή είναι και λίγο στο μυαλό γκάου, μπορεί να τα πιστέψει και να αρχίσει να τα κάνει αυτά, έτσι. Προσοχή για τα βίντεο που βγαίνουν, επειδή πιστεύετε κάτι τύπους που είναι σαν και αυτός του Μαζονάκη που βγαίνουν. Ο Μαζονάκης από εκεί το βρήκε, δεν ξέρω αν το έμαθες.
1: Δεν έχω μάθει.
0: Ναι, ναι, ναι, το έχουν πει εδώ και εβδομάδες, ότι κάποια στιγμή είδε στο TikTok τον ένα από τους δύο γιατρούς, δεν θυμάμαι, που παρουσίαζε κάτι, μάλλον αυτή, και λέει στο μάνατζερ, βρες μου το κινητό, θέλω οπωσδήποτε να επικοινωνήσω μαζί. Και έτσι ξεκίνησε η ιστορία από το TikTok, να προσέχετε. Λοιπόν, εδώ τώρα λένε, η μία λέει ότι είναι τα άβριστα λαχανικά και τα φρούτα, να τρώει μόνο αυτό και τίποτε άλλο, ο άλλος λέει μόνο κρέας, παιδιά, και μάλιστα μοσχάρι και ελάφι, όμο.
1: Κοίτα, για το φρούτα και λαχανικά, το έχω ακούσει,
0: ναι,
1: και από άλλους ανθρώπους.
0: Ναι, ας πούμε ότι είναι λίγο κάτι πιο... Αυτή λέει ότι δεν μυρίζει κιόλας, το έχει παρατηρήσει. Δεν μυρίζει πλέον όπως βρωμούσε πριν, δεν ξέρω.
1: Και νομίζω τρώνε και ρύζι.
0: Δεν ξέρω, δεν λέει κάτι τέτοιο εδώ. Ο άλλος όμως...
1: Καλά, και το ρύζι επειδή... σαν λαχανικό, από φυτό παράγεται και το ρύζι.
0: Ναι, οπότε... τέλος πάντων, ο άλλος όμως, έτσι, γιατί το ρώτησε ένα παιδί μου και έχεις τόσα λεφτά να τρως κάθε μήνα κρέατα από μάλλον, λέει τρώω ένα σχεδόν κιλό την ημέρα. Και μου κοστίζει 472 ευρώ το μήνα η διατροφή που κάνω.
1: Δηλαδή,
0: παιδί μου, αυτός έτσι έχεις μια σχέση, λέμε τώρα, και πάει και συνταγώνει κατά λάθος. Δεν θα έχει και κάποιο πρόβλημα ιδιαίτερο. Τι ελάφι, τι μοσχάρι και λίγο από άνθρωπο.
1: Έλα, κανιβαλίζουμε.

0: Έρχονται διαφημίσεις, πρώτο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ για ακόμα μια μισή ώρα, Πέμπτης, στη μέση του φθινοπόρου. Προσοχή, προσοχή. Εμείς δεν θα αρχίσουμε να λέμε ούτε πότε αλλάζει η ώρα. Το έχουμε πει μια φορά, φτάνει. Τι να σου κάνουμε από εκεί και πέρα, δεν τα άκουσες, καλά. Ούτε θα σας πούμε πότε θα πάρουν σύνταξη Νοεμβρίου.
1: Έτσι,
0: λες και είμαστε σε μια χώρα η οποία κάθε μήνα τα βγάζει, δεν τα βγάζει πέρα και αγωνιάς αν θα σου δώσουν τη σύνταξη, ας πούμε. Αυτό το κάνουμε παντού, σε όλα τα site, σε όλες τις τηλεοράσεις, να βγεις και δεις στα οικονομικά. Το πρώτο που λένε, καταρχήν παίρνουν τη σύνταξη Νοεμβρίου τότε. Λέω, δεν θα την πάρουν δηλαδή. Έχουν δώσει οι άνθρωποι τόσα λεφτά στο παρελθόν για να πάρουν σύνταξη. Δεν το τις χαρίζεις τις συντάξεις. Την παίρνουν έτσι. Γιατί τα δικαιούνται, τα δουλέψαν οι άνθρωποι. Δεν ξέρω, νομίζετε ότι είναι δώρο η σύνταξη?
1: Λοιπόν, δεν είναι.
0: Δεν είναι. Γιατί εγώ το λέω και ξέρω τι λέω. Γιατί έχω ακούσει 35 χρόνια που λέει ότι τα λεφτά μας τα δίνουν κάποιοι άλλοι. 35 χρόνια που εργάζεται κιόλας, έτσι. Κάποιοι άλλοι, δεν είναι δικά μας τα λεφτά αυτά. Οι τράπεζες μας πληρώνουν κάθε μήνα, έλεγε. Οι τράπεζες. Λέω, συντονίσουμε το σύμπαν.
1: Κοίτα, περίμενε
0: λίγο. Το κράτος σου παίρνει κάποιους φόρους.
1: Ναι, οι φόροι που παίρνει τώρα το κράτος από μας πάνε για να καλύψουν τις συντάξεις αλλωνών ανθρώπων που προηγουμένως οι φόροι που πληρώνανε καλύπταν τις συντάξεις κάποιων άλλων.
0: Τώρα αυτό μπερδεύει πολύ τον κόσμο.
1: Πάει
0: μπερδεύει το πολύ
1: πράγμα.
0: Τον κόσμο τώρα. Λοιπόν, διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ με το Σαν Σήμερα.

0: Ένα σιρόπι που συνδυάζει τη δύναμη του μελιού και το φυσικό εκχύλισμα της ρίζας αλθέας με μαλακτικές ιδιότητες που καταπραίνουν το λαιμό. Ο πανίσχυρος συνδυασμός της φύσης που ανακουφίζει από τον ξερό βήχα και καταπραίνει τον πονόλαιμο. Trebon Honey. Η φυσική απάντηση στο βήχα είναι από τη Unipharma.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
2: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρος στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.

0: Δεύτερο ημίωρο Πέμπτης, εδώ είμαστε μετά τις διαφημίσεις, επιστροφή στη μουσική.
1: 15 Οκτωβρίου.
0: Καλώς ορίσατε. Έβιβαλη, Κοσμάς Κατραμάδος εδώ, ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα.
1: Είναι εκείνη η στιγμή που γυρνάμε, στρέφουμε το βλέμμα μας στο παρελθόν. Σαν σήμερα λοιπόν, το 533 ο Βυζαντινός στρατηγός Βελισάριος εισέρχεται θριαμβευτικά στην Καρχιδόνα, την οποία καταλαμβάνει από τους Βανδάλους, φιλογερμανικής προελεύσεως. Το 1837 ιδρύεται η Σχολή Καλών Τεχνών στην Αθήνα. Το 1902 ο Γερμανός αρχαιολόγος Ρούντολφ Έρντικ ανακαλύπτει το Ασκληπιείο της Κο. 1940 κάνει πρεμιέρα στους Αμερικανικούς κινηματογράφους το αριστούργημα του Τσάρλι Τσάπλιν, ο μεγάλος δικτάτορ. 1940 το Γενικό Επιτελείο Στρατού της Ιταλίας αποφασίζει επίθεση εναντίον της Ελλάδας. 1962 ξεσπάει η κρίση των πυράβλων. Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζον Φ. Κένεντι πληροφορείται την παρουσία πυραυλικών βάσεων στην Κούβα από φωτογραφίες αναγνωριστικών αεροπλάνων. Αυτά λοιπόν από το Σαν Σήμερα για σήμερα 15 Οκτωβρίου.

0: κυρίες και κύριοι, την προσοχή σας παρακαλώ, καθότι έχω μία έρευνα.
1: Είμαστε όλο αυτιά.
0: Και έρευνα που αφορά στην απιστία στο γάμο.
1: Μια χαρά.
0: Να σου κάνω μία ερώτηση που θεωρώ ότι από την εμπειρία σου...
1: Να σου κάνω μία ερώτηση...
0: Κάπως έτσι, σε αγαπάει όπως εγώ, κολλάει κιόλας. Λοιπόν, με ποιο άτομο θεωρείς πιο πιθανό να σε απατήσει η σύντροφό σου ή ο σύντροφό σου, είναι και για τα δύο φύλλα, μέσα σε ένα γάμο?
1: Ξέρω λίγο, με βάση εμπειρίας από κοντινά πρόσωπα συνήθως γίνεται αυτό. Πολλές φορές γίνεται και από τον κουμπάρο. Ξέρεις, ο κουμπάρος και η κουμπάρα που λέμε, είναι κοντινό πρόσωπο και αυτό. Αλλά δεν εννοώ αυτό, γενικά κοντινό. Μπορεί να είναι στη δουλειά. Μπορεί να είναι κάποιος συνεργάτης στο δρόμο. Ξέρω κι εγώ.
0: Έχεις πέσει μέσα. Λοιπόν, η έρευνα αυτή αποκαλύπτει πως... τα άτομα που απατούν αναφέρουν πως κάνουν εξωσυζυγικές σχέσεις με ένα πρόσωπο που...

0: γνωρίζουν καλά, όπως είναι ένας φίλος, ένας συνάδελφος, ένας γείτονας. Είναι τόσο η ευκαιρία που τους δίνεται, γιατί είναι πιο εύκολο να συναντηθούν, πιο εύκολο να προσεγγίσουν, αλλά και η οικειότητα που νιώθουν με το συγκεκριμένο πρόσωπο. Η συγκεκριμένη έρευνα, λέει, έλαβε υπόψη της μια τεράστια βάση δεδομένων με στοιχεία για τις αλλαγές στις κοινωνικές συμπεριφορές, αλλά και τις συμπεριφορές απέναντι στο εξωσυζυγικό σεξ. Από τους συμμετέχοντες, το 21% των ανδρών και το 13% των γυναικών μόνο παραδέχτηκαν πως έχουν απατήσει το σύντροφό τους. Από αυτούς που απάτησαν, το 82%...
1: Λίγο δεν είναι, λίγο δεν είναι.
0: Γι' αυτό είπα μόνο.
1: Το 21%. Εδώ έχουμε παραδεχτεί στην Ελλάδα ότι το 80% γυναικών και ανδρών απατάει.
0: Από αυτούς που απάτησαν, το 82,9% το έκανε με πρόσωπο που ήδη γνώριζε. Το 82,9%, παιδιά, έτσι.
1: Τι να σου πω, εγώ το βρίσκω φυσιολογικό, να σου πω την αλήθεια.
0: Τι είναι? Καταλάβες.
1: Είναι φυσιολογικό, ρε εσύ. Δεν το βλέπεις. Δεν το αισθάνεσαι, δεν το νιώθεις αυτό το πράγμα. Δηλαδή ότι είναι πολύ πιο δύσκολο να βρεθείς με κάποιον σεξουαλικά και να απαντήσεις, ξέρω εγώ, το σύντροφό σου περαστικό. Περαστικό εννοώ... Σε κυνήγησε χθες, ξέρω και εγώ, σου έδωσε το τηλέφωνο, βρεθήκατε μια-δυο φορές για καφέ και μετά το κάνατε, ξέρω και εγώ. Είναι πιο δύσκολο αυτό. Πιο εύκολο είναι, μέσα στην εργασία έχουμε διαβάσει 35-40%.
0: Ναι, αλλά αυτό δεν δημιουργεί και άλλα ζητήματα.
1: Ή τον κουμπάρο που λέγαμε πριν, ξέρω και εγώ.
0: Αυτό
1: τι ζητήματα.
0: Όμως δημιουργεί άλλα ζητήματα.
1: Τι ζητήματα.
0: Δεν είναι μία σαρκική ικανοποίηση, είναι και συναισθηματική, είναι και άλλο επίπεδο.
1: Είναι πιο βατό αυτό. Είναι πιο βατό.
0: Έχει και μια δέσμευση, έχει και άλλα πράγματα αυτό.
1: Δεν έχει δέσμευση, έχει μπέρδεμα. Δέσμευση δεν έχει, αλλά...
0: Ναι, δεν
1: έχει
0: είναι ένα περιστασιακό
1: ναι,
0: σεξ.
1: Ναι, δεν είναι περιστασιακό.
0: Είναι κάτι στο οποίο επενδύει σε ένα συνέστημα.
1: Εντάξει. Απλά είναι κάποιος που μπορεί να σου κάνει κάτι, να σου λέει κάτι, ας πούμε, και να πεις μέσα στην παρέα... Πάμε να δούμε εκτός από το υπόλοιπο που μου αρέσει, μήπως μου αρέσει και αυτό. Δεν ξέρεις πώς σκέφτεται
0: αλλά,
1: ο καθένας.
0: Αν ανακαλύψεις ότι σου αρέσει και αυτό, είναι όλο λάθος μετά.
1: Εντάξει. Δεν ξέρω. Εγώ πάντως γύρω μου αυτό βλέπω και γίνεται. Γυναίκες και άντρες δηλαδή. Έτσι, πιο δύσκολα είναι να κάνεις κάτι με κάποιον άγνωστο και μερικές φορές είναι και πιο επικίνδυνο, έτσι.
0: Πιο επικίνδυνο, ναι, μπορεί να είναι. Αυτό το ακούω. Αλλά από την άλλη, αν κάνεις κάτι με έναν άνθρωπο που τον ξέρεις, είναι φίλος σου, είναι συνάδελφός σου, είναι μπλέκει πάρα πολύ περισσότερο το πράγμα. Δηλαδή ούτως ή άλλως είναι μπλέξιμο το να κάνεις κάτι. Άμα κάνεις και με έναν τέτοιο άνθρωπο, είναι ακόμα πιο σύνθετο.
1: Βλέπεις ότι είναι όλα εύκολα και γύρω, έξω. Δεν το βλέπω.

0: Πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ για τη δεύτερη ώρα της Πέμπτης. Εσίως, έτσι, ζούμε και έχουμε φτάσει μέχρι εδώ. Χαιρετισμούς σε όλους εσάς που βρισκόσαστε στο δρόμο και μας στέλνετε μηνύματα κατά καιρούς ότι είστε και μας ακούτε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας κάνουμε καλή συντροφιά, αυτό το λέτε και ευχαριστούμε πολύ. Στα social media μας βρίσκεται Ευιβαλίκος μας και Τραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες.
1: Έτσι, να εκεί το πούμε μας βρίσκεται, εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε.
0: Επιστρέφουμε εδώ μετά τις διαφημίσεις για τη δεύτερη ώρα, μην το κουνήσει κανείς.

0: Σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2.
1: Η ώρα είναι 12.

0: Vitafix Gummies από την Intermed. Λαχταριστά, πολυβιταμινούχα ζελεδάκια που λατρεύουν τα παιδιά. Vitafix Gummies. Για υγεία από άλλο γαλαξία.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
3: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
2: Μα δεν το έχεις κόψει.
3: Όχι, ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
4: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Είναι ώρα για Intermed και Calmovix. Μαζί με το κρύο έρχονται και οι ενοχλήσεις. Ο ερεθισμένος λαιμός και ο ξηρός βήχας έχουν κάνει ήδη την εμφάνισή τους. Καταπολεμήστε τα με Calmovix Propolis Oral Spray. Δρά απευθείας στο στόχο με τη δύναμη της πρόπολης, του μελιού και της αλθέας. Καταπολεμά τα συμπτώματα του κοινού κρυολογήματος και ενδυναμώνει τον οργανισμό. Calmovix. Σε σπρέι, παστίλες και σιρόπι. Τώρα όλη η οικογένεια επιλέγει το δικό της Calmovix. Intermed. Είναι η απάντηση.
6: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το βράδυ αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 18 βαθμούς Κελσίου.
7: Η γρίπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
8: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.

Να με κοιτάζεις, γεια σου τι κάνεις. Να μου φωνάζεις, σε είδα πάλι ξαφνικά.

0: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.

0: Δεύτερη ώρα μαζί, δεύτερη ώρα Πέμπτης εδώ για μας.
1: Βεβαίως.
0: Καλώς ορίσατε καινούριοι καινούριες στην παρέα μας.
1: Καλώς τους.
0: Διάφορα εδώ που συμβαίνουν. Καταρχήν, να πούμε κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό.
1: Για
0: έτσι, γιατί μέσα σε όλα τα χαζά και τα χαμένα που λέμε αυτές τις μέρες, έτσι, μπορούμε να, έτσι, να σημειώσουμε το γεγονός ότι υπάρχει μεγάλη αναταραχή στην Ευρώπη, ας το πούμε έτσι. Έτσι, Ισπανία, ναι, το ξέρουμε. Βλέπουμε κάτι βίντεο το οποίο έχει χιλιάδες εκατομμύρια κόσμος, μπορεί να πεις, στις συγκεντρώσεις αυτές. Στη Γερμανία το ίδιο, στη Γαλλία γίνεται χαμός. Στις Βρυξέλλες επίσης κατέγραψα ότι γίνεται. Και τελευταία η Πορτογαλία που έχουμε έτσι τις προηγούμενες μέρες ξεσηκώθηκε ο κόσμος εκεί. Είναι ένα κύμα το οποίο δηλώνει ότι ο κόσμος γενικά δεν αντέχει, έτσι. Δεν είναι κάτι να πεις μόνο εδώ στη χώρα μας. Έτσι, στη χώρα μας το μόνο που, βέβαια, που συμβαίνει είναι να πιεζόμαστε χωρίς να διαμαρτυρόμαστε με τον ίδιο τρόπο και έχουμε πάρα πολλούς λόγους να διαμαρτυρηθούμε.
1: Έχουμε
0: είναι
1: πάρα
0: όμως
1: πολλούς
0: εκπληκτικό.
1: Λόγους, αλλά
0: είναι διαφορετική η λόγη σε κάθε χώρα, αλλά ο κόσμος έχει πιεστεί πολύ και αυτό φαίνεται. Έτσι, και δυστυχώς οι κυβερνώντες δεν το καταλαβαίνουν αυτό στην Ευρώπη, είναι αλλού για αλλού. Ας πούμε, αναρωτιέσαι αν πρέπει να τους συνεχίσεις να τους πληρώνεις αυτούς τους ανθρώπους ή να τους κόψεις φυλακή για τα κακά που έχουν κάνει μέχρι στιγμής.
1: Μεγάλη κουβέντα ανοίγεις.
0: Ναι, βέβαια, τώρα δηλαδή, ας πούμε, διαβάζω εδώ ότι στη Γερμανία, ενώ η επίσημη γραμμή είναι κατά της Ρωσίας, ένα κόμμα που είναι ακροδεξιό και ένα άλλο κόμμα συντάσσονται στο να πάνε να συζητήσουν με τους Ρώσους για συμφιλίωση. Έτσι, γιατί
1: να μην συμφιλειωθεί.
0: Να συμφιλειωθούν αυτοί, να συμφιλειώθηκε και ο Τραμπ και ο άλλος μένει μόνος του. Καταλαβες, είναι μια κατάσταση η οποία λες αυτούς τους πληρώνουμε τώρα. Εν τω μεταξύ είναι και όλο το άλλο, βρε παιδιά. Μαζεύονται όλοι αυτοί που μαζεύονται. Αλλά αν δεις τα βίντεο του Φιδία του Κύπριου που έχει βγει,
1: ναι, ναι,
0: και στην Ευρωβουλή και τον παρακολουθώ και έβγαλε και κόμμα που υπάρχει στην Κύπρο, άμα δεις, λέει ότι δεν αποφασίζουν καν οι ευρωβουλευτές που εμείς ψηφίζουν. Υπάρχει μια άλλη ομάδα που ψηφίζει και αποφασίζει που δεν έχει ψηφιστεί από κανέναν. Έτσι, και όλο αυτό είναι κόστος. Όλο αυτό είναι κόστος. Άντε πήγαινε, άντε έλα, άντε να αποφασίσουμε, άντε ένα πηγενέλα, άντε πληρώνουμε άλλα πρόσωπα εκτός από τους ευρωβουλευτές για να τελικά να αποφασίζουν. Είναι ένα κόστος τεράστιο το οποίο δεν φέρνει αποτέλεσμα.
1: Και συσσωρεύεται, βεβαίως.
0: Ναι, ναι.

0: Και σε συνέχεια σε αυτό που έλεγα πρωίν, συγγνώμη για μισό λεπτάκι, ναι, να σου πω ότι από όλο αυτό, ενώ έδινες χρήματα τόσες δεκαετίες στους αγρότες, γιατί αυτό μας ενδιαφέρει, ο αγρότης ας πούμε αυτή τη στιγμή, έτσι, έρχεσαι τώρα να κάνει συμφωνία με την Λατινική, Νότια Αμερική τέλος πάντων, για να φέρνεις αμφιβόλου ποιότητα στρόφιμα πιο φτηνά στην Ευρώπη, αντί για να δεις τους αγρότες. Και θέλεις τα λεφτά σου να τα δώσεις στον πόλεμο και όχι για τον κόσμο ο οποίος διαμαρτύρεται από κάτω. Δηλαδή είναι ακατανόητα αυτά που συμβαίνουν, παιδιά. Εντάξει, το λένε όλοι, το λέμε κι εμείς. Για λέγε, τι έχεις.
1: Αχ, τι να έχω κι εγώ, τι
0: σε πήγα στα σοβαρά, το ξέρω, συγγνώμη, αλλά...
1: Στα σοβαρά...
0: Τι να κάνουμε όμως.
1: Και εγώ τώρα ήθελα να σου πω έτσι κάτι τελείως άσχετο.
0: Πες το άσχετο εσύ, πες το άσχετο έτσι να ευθυμίσουμε λίγο.
1: Για ένα ακυκλοφόρητο τραγούδι που πρόκειται να κυκλοφορήσει επίσημα στις 6 Νοεμβρίου για τα 25 χρόνια από την κυκλοφορία του άλμπουμ Britney, της Britney Spears, είναι ένα τραγούδι, ένα ντουέτο με τον Justin Timberlake από την εποχή που ήταν μαζί.
0: Πού το ξεθάψαν αυτό τώρα.
1: Ένα τραγούδι από το 2001, το She Will Never Be Me.
0: Α, θα είναι και καινούριο κιόλας. Έχουν μπερδευτεί αυτοί, νομίζουν ότι βγάζουν τους Beatles, ξέρω και εγώ, τους Rolling Stones.
1: Κοίτα, η Britney Spears έχει γενικότερα πολύ μεγάλο ρεύμα και δεν ξέρω αν την θυμάσαι.
0: Τώρα, που βγαίνει έτσι
1: έχει
0: όπως είναι.
1: Έχει διατηρήσει, ωστόσο, έχει διατηρήσει ένα πολύ πιστό κοινό. Το τραγούδι είναι ήδη διαθέσιμο σε streaming πλατφόρμες. Επίσημα βέβαια ολοκληρωμένο το άλμπουμ θα βγει 6 Νοεμβρίου όπως σας είπα και προηγουμένως. Τώρα δεν ξέρω.
0: Για μάθε να δεις.
1: Όχι, δεν ξέρω. Εμένα μου κάνει και λίγο άβολο.
0: Λεφτάκια να βγαίνουν, τώρα ποιος θα τα πάρει δεν ξέρω. Να τα πάρει η Britney που δεν έχει βγάλει δουλειά, δεν ξέρω τι.
1: Δεν ξέρω τι να σου πω.

0: Πάμε σε τελευταίο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο της Πέμπτης. Κυρίες και κύριοι, και αγαπημένα μου παιδιά,
1: επικοινωνία μαζί μας θα μας βρείτε στα social media, στα προφίλ μας Κοσμάς Κατραμάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Ορίστε, θα πω και εγώ λοιπόν, όπως και οι άλλοι λένε διάφορα χαζέ και χαμένα και γεμίζουν έτσι τα site, όρος κοινής ησυχίας είναι αυτό το οποίο έχουμε ξαναδιαβάσει αυτή την εκπομπή πέρυσι, πρόπερσι, δεν ξέρω και εγώ τι. Όρος κοινής ησυχίας που ισχύουν από το και όλο το χειμώνα, ρε παιδί μου. Τι είναι άγνωστη λέξη, οι όρος κοινής ησυχίας?
1: Σε πολύ κόσμο.
0: Δεν φταίω εγώ, δεν φταίω εγώ. Λοιπόν, από τώρα μέχρι και τέλος Μαρτίου, αν δεν κάνω λάθος, ή τέλος Απριλίου, κάπου εκεί, είναι 3.30 με 5.30 το απόγευμα. 3.30-5.30 πρέπει να κάνετε ησυχία. Αν είναι ο γείτονας και θέλει να ξεκουραστεί, να κοιμηθεί, έτσι δεν μπορείς να βάλεις δυνατά τη μουσική, δεν μπορείς να βάλεις τρυπάνι, δεν μπορείς να βάλεις
1: ηλεκτρική σκούπα,
0: ηλεκτρικό πριόνι, δεν ξέρω και εγώ τι. Δεν γίνεται αυτό. Έτσι, και το βράδυ είναι από τις 10, εγώ νόμιζα ότι ήταν από τις 11 η ώρα κοινής ησυχίας. Από τις 11 το βράδυ νόμιζα ότι ήταν μέχρι τις 7.30 το πρωί, τελικά είναι από τις 10 το βράδυ, το χειμώνα. Okay. Έτσι, προσοχή, προσοχή και σε αυτούς που παίρνουν τηλέφωνα από διάφορες εταιρείες. Εγώ την ώρα της κοινής ησυχίας,
1: ό,τι ώρα να είναι.
0: Ναι, και την ώρα της κοινής ησυχίας τους λέω, είναι ώρα κοινής ησυχίας, μου λένε εμείς δουλεύουμε, τους λέω, εμείς δουλεύουμε, ευχαριστώ πολύ, γεια σου. Λοιπόν, διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ.

0: Κάθε φορά που ο πόνος κάνει επίθεση στη ζωή σου, έχεις το νούμερο ένα σύμμαχο. Αλγκοφρέν Rapid. Τώρα η δική σας ιβουπροφένη σε μαλακή κάψουλα. Για ταχύτερη έναρξη δράσης σε σύγκριση με τη μορφή των απλών δισκίων ιβουπροφένης και πιο γρήγορη ανακούφιση. Το Αλγκοφρέν Rapid απορροφάται ταχύτερα, αφού είναι ήδη διαλυμένο σε υγρή μορφή, προσφέροντας ταχύτερη έναρξη δράσης και πιο γρήγορη ανακούφιση από πόνο ή φλεγμονή. Αλγκοφρέν Rapid. Στη μάχη με τον πόνο δεν είσαι μόνο. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν δεν δείκνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος. Στα φαρμακεία από την Intermed.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση, φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.

0: Εδώ είμαστε, καλωσορίσατε.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Για λίγο ακόμα εδώ, Επιβαλή, Κοσμάς και Θερμάδος, στο μικρόφωνο.
1: Εδώ, παρεμβία.
0: Κάθε μέρα μαζί, από Δευτέρα ως Παρασκευή. Σήμερα είναι Πέμπτη, είναι 15 του μήνα. Όλα ωραία, όλα καλά, δεν ξέρω. Λέμε τώρα. Τελευταίο 20 λεπτό. Έτσι.
1: Αχ, και πώς νιώθεις?
0: Πώς νιώθω? Περιμένω το Σαββατοκύριακο.
1: Αυτό το μαγικό πλανήτη.
0: Έλατε, είναι και αυτό. Περιμένω το Σαββατοκύριακο που έρχεται. Η Πέμπτη λέει είναι το μικρό Σάββατο, έλεγε κάποιος. Λένε κατά καιρούς, δεν ξέρω και εγώ τι. Θέλουν όλα να τα βλέπουν Σαββατοκύριακο, αλλά λίγο δύσκολο. Τέλος πάντων, υπάρχει αυτή η αίσθηση. Η πλουσιότερη γυναίκα στον κόσμο, κυρίες και κύριοι.
1: Ναι.
0: Πόσα χρήματα έχει?
1: Δεν θα έχει δις.
0: Ναι, για δις. Δεν θα έχει 5.000 ευρώ και 10, εννοείται. Πόσα όμως να έχει, ξέρω κι εγώ.
1: Να έχει 200 δις.
0: Εντάξει, το πήγες και εσύ πολύ. 120 δις και αυτά από κληρονομιά.
1: Εντάξει.
0: Έτσι είναι η Alice Walden, 76 ετών. Η απασχόλησή
1: της... θέλει να την κληρονομήσουμε.
0: Η απασχόλησή της είναι κληρονόμος. Ωραία δουλειά αυτή, ο κληρονόμος.
1: Πολύ ωραία.
0: Έτσι δεν είναι? Είναι από τη μια μεριά είσαι, ξέρω κι εγώ, λίγο πιο χαλαρός. Σου λένε, ξέρεις, είσαι κληρονόμος 120 δις. Α, ωραία.
1: Θα το δεχτώ και αυτό, θα το αντέξω. Δηλαδή...
0: εντάξει.
1: Okay.
0: Έχω διαβάσει βέβαια σχόλια σε αυτό το δημοσίευμα που λένε εγώ είμαι ελεύθερος, με δίνει η μαμά μου και διάφορα τέτοια. Εγώ μένω παγερά διάφορος, δεν με ενδιαφέρει καθόλου να βρεθώ σε τέτοιο περιβάλλον, δεν με ενδιαφέρει. Να τα έκανα μόλις με αυτά τα λεφτά, ναι, θα με διέφερε.
1: Ή να σου τα χαρίσουν.
0: Να πάω σόγαμπρος ή να μου τα χαρίσουν. Να πάω σόγαμπρος σε κάποια άλλη που έχει 120 δις. Έχει μεγαλώσει και έχει συνηθίσει κάτι διαφορετικά. Δεν θα ήθελα κάτι τέτοιο. Δεν μ' αρέσει. Μ' αρέσει περιπέτεια, ρε παιδί μου. Δεν μ' αρέσει η κλειδί. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Δεν θα ήταν περιπέτεια τώρα να προσπαθήσεις μάλλον να τα βρεις με μία 70 πόσο, 76.
0: Ω, Παναγία μου.
1: Γιατί?
0: Άστο τώρα, είναι ένα θέμα το οποίο το ξέρεις.
1: Μπορεί να έχει μια συγκεκριμένη γοητεία.
0: Ούτε καν, ούτε
1: κυρία
0: καν.
1: Αυτή.

0: Αυτά με τις ηλικίες. Έχεις να πεις κάτι άλλο που λέγαμε πριν με τις ηλικίες? Θες να πεις εξωτερικές ειδήσεις? Δεν ξέρω.
1: Μπορώ να σου πω, θα σου βάλω ένα κουιζάκι. Σε πάω σε άλλο θέμα. Ποια είναι η πιο μοναχική μέρα του χρόνου για τους εργένιδες?
0: Δεν ξέρω, μέσα σε γιορτές.
1: Παγκοσμίως το πάω.
0: Μέσα σε γιορτές θα είναι. Γιορτές θα είναι, ξέρω εγώ. Δεν λέω ότι είναι οι συγκεκριμένες γιορτές, ξέρω, Χριστούγεννα ή οτιδήποτε. Μπορεί να είναι πρωτοχρονιά παγκοσμίως. Μπορεί να είναι πρωτοχρονιά. Ισχύει για όλο τον κόσμο, ξέρω και εγώ.
1: Λοιπόν, παρότι ο περισσότερος κόσμος μπορεί να σου απαντήσει σε αυτό το μάντεμα η πρωτοχρονιά ή του Αγίου Βαλεντίνου,
0: παιδιά,
1: σε έρευνα, σε μεγάλη έρευνα που έγινε, βγήκε η μέρα του Halloween, που πλησιάζει η ξενικιά αυτή στις 31 Οκτώβρη.
0: Αυτό, ας πούμε, ποιος το έβγαλε, τον έχει κοιτάξει γιατρός, κάτι είχε πυρετό τη μέρα που τα έλεγε αυτά, δεν ξέρω.
1: 59% των συμμετεχόντων ανέφερε τη συγκεκριμένη μέρα από τις πιο ψυχολογικά δύσκολες διαχρονικά.
0: Τώρα μιλάμε για Αμερικανούς. Δηλαδή η μέτρηση έχει γίνει σε Αμερικανούς η έρευνα.
1: Δεν αναφέρει μόνο Αμερικανούς. Είναι λίγο πιο ανοιχτό, αλλά προφανώς πιάνει όσους έχουν το Halloween στις γιορτές τους.
0: Δεν ξέρω, παιδιά, εμείς δεν έχουμε κάτι τέτοιο. Δηλαδή.
1: Το έχουν βάλει
0: με το ζόρι, μωρέ. Με το ζόρι.
1: Και του Αγίου Βαλεντίνου δεν είχαμε
0: και
1: το
0: ζόρι. Με το ζόρι και τσιμπάνε. Εντάξει, το Αγίου Βαλεντίνου, άντε πες, είναι ο έρωτας. Μας πιάνει και εμάς ο έρωτας, ας πούμε. Αλλά το Halloween δεν είναι κάτι δικό μας. Έτσι, φανταστείτε εσείς καινούργοι, πριν 30 χρόνια δεν υπήρχε καθόλου. Σας το φόρησαν Αμερικάνοι και εσείς Αμερικανάκι ακολουθείτε από πίσω. Για να λειτουργήσει και η αγορά, δηλαδή. Πώς θα γυρίσει το χρήμα.
1: Πλέον οι γενιές, οι 18, 19, 20, πάνε κανονικά σε πάρτι Halloween.
0: Χωρίς να τους έχει δει γιατρός πιο πριν. Τέλος πάντων, δεν ξέρω, εγώ νόμιζα παγκοσμίως, ας πούμε, δεν μπορεί να είναι το Halloween. Έτσι, λέω παγκοσμίως, είναι η αλλαγή του χρόνου. Είναι ανάλογα με την ερώτηση που κάνεις, είναι και η απάντηση.
1: Τι να σου πω πάντως, οι μετρήσεις αυτές που παρουσιάζονται στη συγκεκριμένη
0: μήπως
1: έρευνα...
0: Μήπως είναι Αμερικανοί.
1: Και πάλι όμως, δεν δηλαδή το βρίσκεις τραβηγμένο αυτό.
0: Όχι, να βάζεις το
1: Halloween πιο βαρύ από ότι την πρωτοχρονιά.
0: Εκεί τη γιορτή τους μπορεί να τη βιώνουν διαφορετικά το Halloween και πραγματικά να είναι κάτι πιο οικογενειακό. Που οι μόνοι τους δεν το περνάνε καλά.

0: αυτό ήταν τέλος για σήμερα. Έτσι τα μαζεύουμε και φεύγουμε.
1: Για λίγο.
0: Για λίγο, για μερικές ώρες.
1: Σε 22 ώρες εδώ θα είμαστε, παρεούλα. Mm-hmm.
0: Επιβαλλήκος μας και Δραμάδος ήταν εδώ για τις δύο προηγούμενες ώρες της Πέμπτης. Αύριο και πάλι εδώ. Έτσι να κλείσουμε την εβδομάδα, την εργάσιμη.
1: Μέχρι αύριο λοιπόν, πολλά πολλά πολλά φιλιά από μας και να περνάτε υπέροχα.
0: Γεια χαρά.
2: Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Στο παιδιού μου τη χαρά. Με πιάσε μία η μικρανία, η συμπεθέρα. Έχει ένα μάτι, η νύφη μου να είναι καλά. Μου λέει, μαμά, πάρε αυτό, είναι αυτό. Καινούριο Αλγοφρέν, Compositum. Τώρα, ο συνδυασμός παρακεταμόλης και ιβουπροφένης σου προσφέρουν πιο αποτελεσματική και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του πόνου με ένα χάπι. Ξέρει, νύφη μου, η ζωή πρέπει να είναι γεμάτη με χαρά, όχι με πόνο. Γι' αυτό παίρνεις Αλγοφρέν Compositum μόνο. Νέο Αλγοφρέν Compositum. Στη χαρά δεν χωράει πόνος. Στα φαρμακεία από την Ιντερνετ.
3: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας, αν δεν δείκνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος.
4: Είναι ώρα για Ιντερμεντ και Καλμοβίξ. Μαζί με το κρύο έρχονται και οι ενοχλήσεις. Ο ερεθισμένος λαιμός και ο ξηρός βήχας έχουν κάνει ήδη την εμφάνισή τους. Καταπολεμήστε τα με Καλμοβίξ Πρόπολης Oral Spray. Δρά απευθείας στο στόχο με τη δύναμη της πρόπολης, του μελιού και της αλθέας. Καταπολεμά τα συμπτώματα του κοινού κρυολογήματος και ενδυναμώνει τον οργανισμό. Καλμοβίξ. Σε σπρέι, παστίλες και σιρόπι. Τώρα όλη η οικογένεια επιλέγει το δικό της Καλμοβίξ. Ιντερμεντ είναι η απάντηση.
5: Βγαίνω μία για τσιγάρο και έρχομαι.
6: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
5: Μα δεν το έχεις κόψει.
6: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
7: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: Vitafix Gummies από την Intermed. Λαχταριστά, πολυβιταμινούχα ζελεδάκια που λατρεύουν τα παιδιά. Vitafix Gummies. Για υγεία από άλλο γαλαξία.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Ένα σιρόπι που συνδυάζει τη δύναμη του μελιού και το φυσικό εκχύλισμα της ρίζας αλθέας με μαλακτικές ιδιότητες που καταπραίνουν το λαιμό. Ο πανίσχυρος συνδυασμός της φύσης που ανακουφίζει από τον ξέρο βήχα και καταπραίνει τον πονόλαιμο. Trebon Honey. Η φυσική απάντηση στο βήχα είναι από τη Unipharma.
3: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
4: Η εγγύηση και η ασφάλεια στην οδήγησή σας έχουν την υπογραφή μας. Zandas Tires Παπαδόπουλος. Ελαστικά και ζάντες υψηλών προδιαγραφών των μεγαλύτερων εταιριών σε όλους τους τύπους και σε όλες τις διαστάσεις σε πραγματικά φιλικές τιμές. Επίσης, διαθέτουμε άζωτο και ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση με κινητό συνεργείο για αλλαγή ελαστικών όπου και αν βρίσκεστε, με άψογη και γρήγορη εξυπηρέτηση. Πρικονήσου 16, Νέα Παλάτια Οροπού, τηλέφωνο 22950-38-788. Zandas Tires Παπαδόπουλος. Για ελαστικά, επιλέξτε σωστά.
5: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το βράδυ αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

0: είμαστε εδώ. Είμαστε δυνατοί. Είμαστε ανανεωμένοι. Και θα σας κρατήσουμε.
1: Πότε προλάβαμε από χθες να τα κάνουμε όλα αυτά.
0: Προλάβαμε. Και θα σας κρατήσουμε συντροφιά το επόμενο δίωρο. Γιατί είμαστε οι Μπουρμπουλήθρες.
1: Η ανανεωμένη Μελένη τώρα έχει έρθει με αέρα. Μελένη, έκανες αυτά που λέγαμε χθες και καλά, ότι θα διαλέξεις κάθε δωμάτιο του σπιτιού και θα κάνεις γυμναστική.
0: Δεν έχω διαλέξει ακόμα τι θα κάνω σε κάθε δωμάτιο, αλλά έκανε αυτό.
1: Εμείς είμαστε σίγουρα τι κάνουμε σε κάθε δωμάτιο.
0: Αλλά έκανε αυτό με τον καφέ. Περπάταγαμε στο σπίτι.
1: Περπατούσες στο σπίτι με τον καφέ σου. Και τι είναι αυτό?
0: Τι έκανε, γυμναστική?
1: Δεν είναι γυμναστική.
0: Είναι, το περπάτημα είναι γυμναστική. Κάνει καλό στην καρδιά, τώρα πώς να το κάνουμε?
1: Και ξέρεις τι θα...
2: Από την αμύτρια
1: μέρα. Από την καβαλάρισα των FM. Από τον μοναδικό, ανεκδίγητο, ανυπέρβλητο, ασταμάτητο, το Όλη Αγγελακόπουλο.
2: Σωστά. Από τον
1: Σταδιμπόγδανο. Σκέτο Σταδιμπόγδανο.
2: Και φυσικά
1: από τον καταπληκτικό, από το μοναδικό φρύδι που μας κάνει ευτυχισμένους.
0: Μας κάνει και το χέρι, πείτε κι άλλα, πείτε κι άλλα.
2: Πείτε κι άλλα ή να ανεβάσουμε την ένταση φωνής μας?
0: Όχι, να πείτε κι άλλα εννοεί.
1: Θες να φωνάξουμε?
2: Όχι,
0: πώς θα κάνουμε ένα παλαμάκι που έχουμε καιρό?
2: Ναι.
0: Ας κάνουμε
2: ένα χειροκρότημα για τον Βασίλη. Μπράβο Βασίλη,
1: Βασίλη, πώς νιώθεις γι' αυτό? Θες να σου κάνουμε και ένα clap finger?
2: Όχι.
1: Καλά, θα σου κάνουμε ένα, θα σου κάνουμε ένα finger clap.
0: Ωραία.
1: Ακούγονται αυτά?
2: Μάλλον ναι.
1: Γιατί πόνεσα τα δάχτυλά μου. Ελπίζω να ακούστηκε. Για τις επόμενες δύο ώρες η πιο ευτυχισμένη, καταπληκτική,
2: παρέα,
1: ενημερωτική εκπομπή θα έλεγα.
2: Ανατρεπτική.
1: Μπράβο.
0: Σωστό.
1: Ρε Βασίλη, θέλω να μου βγάζεις χαρτιά, τέτοια καρτέλες όπως κάνω στην τηλεόραση για να το παίζω εγώ. Ότι το σκέφτηκα.
2: Έτσι.
1: Ναι, όμως να κάνω ότι το σκέφτηκα εγώ, τώρα ακούστηκε.
0: Ωραία, καλά, σκέψου τώρα τι θα πεις μετά και πάμε εμείς να ακούσουμε λίγο μουσική.
1: Πάμε σε μουσική και αρχίζω να σκέφτομαι.
3: Αγόρια μου, όλα μαθαίνονται.

0: Και πού θα μας βρείτε, πού θα μας βρείτε,
1: πού θα μας βρούνε,
0: πού θα μας βρούνε, θα εγώ θα σας πω. Στο... θα δείτε τι θα πάθετε. Στο Facebook θα μπείτε, στο search θα γράψετε Μπουρμπουλήθρες Radio Show. Στο search. Και θα μας βρείτε εκεί ή αλλιώς άμα θέλετε και στο Instagram, γιατί έχουμε και Instagram, είμαστε τόσο μπροστά.
2: Είμαστε τόσο νεολαία.
0: Είμαστε τόσο νέοι και σοβαροί εκπομπή, που θα μας βρείτε Μπουρμπουλήθρες Radio Show. Αν γράψετε εκεί θα σας βγούμε μπροστά μπροστά.
2: Εντάξει Μελανή, πες μας τι είναι σήμερα, ποιοι γιορτάζουν.
0: Σήμερα...
2: καταρχήν λέμε χρόνια πολλά σε όλους, όπως πάντα.
0: Έτσι, για να...
2: γιατί είναι η πιο καλή ευχή.
0: Η πιο όμορφη ευχή και θέλω να πω συγκεκριμένα χρόνια πολλά στον Λουκιανό και στην Λουκιανή. Αυτά, τίποτα πτωχικά σήμερα.
2: Τον Κυλαϊδόνιο, Λούκι.
0: Αλλά κάτι πάρα πολύ σημαντικό, παιδιά, σήμερα είναι η μέρα, παγκόσμια μέρα πλησίματος χεριών. Το λέω και το τονίζω, ειδικά τώρα.
2: Ένα θα σου πω, μύρισε.
1: Είναι η χρονιά.
2: Μόλις τα έπλυνα.
0: Ωραία.

0: Και μετά τους εορτασμούς και την παγκόσμια ημέρα που μας ανέφερε η Μέλανη, πάμε λίγο να δούμε ποιοι έχουν γεννηθεί σαν σήμερα. Και θα πάω στο 1977, όπου γεννήθηκε ένας πολύ αγαπημένος Γάλλος ποδοσφαιριστής, ο Νταβίτ Τρεζεγκέ.
1: Ο Τρεζεγκέ.
0: Και το 1979 που γεννήθηκε η Ντορέτα Παπαδημητρίου.
2: Χρόνια πολλά, Ντορέτα!
0: Έτσι.
3: 79 είναι γεννημένη η Ντορέτα. Με περνάει ένα χρόνο.
0: Από ό,τι λέει εδώ καλά η εφαρμογή. Κρατιέται. Ναι, ναι. Εντάξει, και εσύ καλά κρατιέσαι. Δεν έχεις παράπονο. Και φυσικά το 1983 που γεννήθηκε ο Μπρούνο Σένα, έτσι, ο Βραζιλιάνος οδηγός αγώνων ταχύτητας. Ναι, σωστά.
2: Επίσης, το 1988 γεννήθηκε και ο Μεζούτελη Εζίλ.
0: Το έχω κι εγώ, αλλά γιατί εσύ με ποια λογική το λες, δηλαδή.
2: Επειδή είναι Γερμανός ποδοσφαιριστής, γνωστός.
0: Και εγώ είπα να μην σου το πω, γιατί λέω εντάξει, άμα είναι έτσι, τότε να σου πω.
3: Συγγνώμη,
0: ότι το 1983 γεννήθηκε και ο Αντρέα Ιβανσιτς, γνωστός αυστριακός ποδοσφαιριστής που έχει περάσει και από την Ελλάδα, τον Παναθηναϊκό, έτσι.
3: Έπρεπε να υπάρχει εικόνα αυτή τη στιγμή που είναι ένας μεσήλικα 45 με μία μικρή 25 που κοιτάζονται αγριεμένα ο ένας με τον άλλον, κρατάνε μπροστά το κινητό τους και διαβάζουν απλά ονόματα με χρονολογίες και λέει τώρα θα σου δείξω εγώ.
4: Μεταξύ μας δεν σε ξέχασα ποτέ. Μεταξύ μας ούτε εσύ με έχεις ξεχάσει.

ξέρεις τι είναι. Έχω στα μάτια τη βροχή και οι αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι, να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι, τα σκουριασμένα σ' αγαπώ μέσα στα γιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη σκιά σου, να αγκαλιάσω, να φιλώ στο

Κάτι ερήπια καρδιά να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς, ξέρεις τι είναι. Να έχω ανάγκη να σε δω και να μην σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύση απ' τα διέξοδο, να δω

0: Get ready with me με skincare ρουτίνα και τα αγαπημένα μου clean beauty προϊόντα The Skin Pharmacist από την Ιντερνετ. Ξεκινάω με απολέπιση. Vinegar Glycolic Peeling με γλυκολικό οξύ που καταπολεμά τα σημάδια ακμής. Αμέσως μετά, The Skin Pharmacist Niacinamide Serum αντιμετωπίζει τις ατέλειες και μειώνει τη λιπαρότητα. Και στη συνέχεια, το αγαπημένο μου προϊόν για τα μάτια. The Skin Pharmacist Serum Ματιών με καφεΐνη κατά των μαύρων κύκλων και του πρυξήματος.
1: Δερμοκαλλυντική σειρά The Skin Pharmacist από τα φαρμακευτικά εργαστήρια της Intermed για κάθε ζήτημα της επιδερμίδας. Παράγεται στην Ελλάδα με κλινικά μελετημένες και καθαρές φόρμουλες κατάλληλες για vegan, χωρίς σιλικόνη, ινόπνευμα και χρωστικές.
0: The Skin Pharmacist. Στα φαρμακεία από την Intermed είναι η απάντηση.

Εδώ. Εδώ. Εδώ. Διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί. Όλες μαζί. Hot 94,2.

0: Έχω ερώτηση προς τη Μέλανη.
1: Ναι.
0: Έχω ερώτηση προς τη Μέλανη.
2: Θα κάνει θράψη.
0: Γιατί πάω στη Μέλανη? Επειδή η Μέλανη ασχολείται με μόδα.
3: Ναι. Είμαι εδώ. Θα σου απαντήσω.
0: Έχουμε εδώ τη Μέλανη.
3: Ό,τι θέλεις.
0: Οποιοδήποτε έχει οποιαδήποτε απορία με μόδα, να ξέρετε, η Μέλανη είναι ο άνθρωπός σας.
3: Έτσι.
0: Ξέρει τα πάντα. Θυμάται τα πάντα και ενημερώνεται για τα πάντα, λες και είναι.
3: Καλά, κοροϊδεύεις εσύ τώρα.
4: Όχι, αλήθεια το λέω.
2: Αρκεί μόνο να κάνετε μια επίσκεψη στο στούντιο για να δείτε τη Μέλανη να έρχεται με φορεματάκια, Μέλανη, με αυτά και
0: εμείς. Όσοι δεν το ξέρουν, η Μέλανη έχει μπουτίκ με ρούχα.
2: Βεβαίως, ναι, σωστά.
0: Δεν το λέμε γιατί δεν θέλουμε να.
2: Δεν
0: μας αρέσει αυτό προφορικά.
2: Αλλά τα γραφεία της εταιρείας βρίσκονται στην άδεια.
0: Πάλι θα ήθελα να πω όμως τώρα. Μέλανη, απευθύνομαι σε σένα και μπορείς και εσύ τώρα να απαντήσεις.
2: Εντάξει.
0: Θέλω να μου πεις τη χειρότερη μόδα που έχει περάσει ever σε άντρα και σε γυναίκα.
3: Το έχω.
0: Σίγουρα έχουμε διαφορετική χειρότερη μόδα οι άντρες, διαφορετική χειρότερη μόδα οι γυναίκες.
3: Ναι. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με κάτι που εμένα δεν μου άρεσε καθόλου και ήταν πολύ στη μόδα, για αρκετά χρόνια κράτησε, αλλά δεν νομίζω να επανέλθει ποτέ. Ναι. Αν και λέμε ότι γενικά η μόδα έκανε κύκλους και τώρα έχουν έρθει.
2: Ναι.
3: Εμένα, παιδιά, δεν μου άρεσε ποτέ τα πάρα πολύ χαμηλοκάβαλα παντελόνια. Δεν ξέρεις εσύ τι θα πείτε οι άντρες. Ξέρω τι
0: Μέλανη
3: θα πείτε.
0: Μέλανη ήταν αγαπημένα.
3: Αλλά αντικειμενικά μιλώντας, παιδιά, δεν μπορούσες ούτε να κάτσεις πουθενά με αυτό το παντελόνι. Δεν ήταν κολοκευτικό για το γυναικείο σώμα. Καθότανε περίεργα. Δεν είναι ωραίο.
2: Το χειρότερο θα ήταν να είχε βγει για άντρες το χαμηλοκάβαλο.
0: Είχα χαμηλοκάβαλο. Υπήρχαν. Ναι.
2: Κουμπαράς.
0: Υπήρχε. Αυτό το τζίτι δραμικού.
3: Σε αντίθεση με την αντρική μόδα που εγώ δεν μπορώ να βλέπω με τίποτα, κάτι που ακόμα φοράει ο Στάθης. Ναι. Πες Στάθη τι είναι, γιατί ξέρεις πάρα. Όχι. Τι συζητάγαμε.
0: Διχαλώς.
3: Που φοράς.
0: Φαρδιά παντελόνια.
3: Ναι. Τις βράκες, τις γνωστές βράκες. Σε άντρες εγώ δεν μπορώ, παιδιά, να το διαχειριστώ.
2: Ισχύει, ναι, εντάξει. Ούτε εγώ ενθουσιάζομαι.
0: Εμένα μου αρέσουν και μπράβο που τα φοράω.
3: Φόρετα το καλοκαίρι στην παραλία εκεί που πας και είσαι εξυπόλυτος.
0: Σαλβάρια φοράω.
3: Τώρα μες στην Αθήνα να πας για δουλειά και να φοράς τη βράκα, άντρα 45 χρονών. Εμένα δεν μου ταιριάζει οπτικά.
0: Με λένε να με κοιτάς. Εγώ είπα για μόδες που έχουν περάσει. Τι ήθελα και το άνοιξα το θέμα. Τι Μέλανη εδώ.
2: Έχει άποψη σύμπτωση του θέματος.
0: Όχι. Σταματάω να απευθύνομαι στη Μέλανη. Θα μιλήσω με τον Τόλι. Φίλε Τόλι.
2: Δώσ' μου λίγο χρόνο. Σκεφτώ, ναι.
0: Πάμε σε μουσική. Και φίλε Τόλι, θέλει να γυρίσει και να κάνει τη μούρη τη Μέλανη κρέα.
2: Έτσι.

0: Για πες μας το όλοι.
1: Η δική μου άποψη επί του θέματος είναι η εξής.
2: Καταρχήν να ξέρεις τώρα, Μέλανη, ότι μεγάλο κομμάτι του αντρικού πληθυσμού δεν θα έρθει στην εταιρεία σου για να του ράψεις κάποιο παντελόνι. Ή να σου πει την ιδέα σου.
1: Ο Στάδης δεν θα έρθει σίγουρα.
2: Εγώ δεν θα έρθω, τελείωσε.
0: Εντάξει, δεν μπορούσα να σου κάνω ένα πάρα πολύ ωραίο παντελόνι. Να μην σου κάνω μια βράκα, ας πούμε. Πες μας το όλοι.
1: Εγώ νομίζω ότι αυτό το οποίο δεν μ' αρέσει καθόλου και το βλέπω και πολύ να σκάει σαν θέμα στη σύγχρονη μόδα και τα λοιπά, είναι ο συνδυασμός σακακιού με σορτσάκι.
0: Ναι,
1: είναι
0: ναι.
1: Άθλιο.
0: Σε άντρα ή σε γυναίκα.
1: Σε κανέναν από τους δύο δεν μ' αρέσει αυτό.
2: Εμένα μ' αρέσει.
1: Εντάξει, δεν σε ρώτησα, εγώ μιλάω γιατί πώς το βλέπω εγώ.
0: Περίμενε λίγο να το συζητήσουμε αυτό. Εννοείς το σακάκι το απλό που μπορείς να το βάλεις και με τζιν ή το κουστούμι?
2: Μέλανε, εννοείς το blazer.
1: Κουστούμι.
0: Blazer, αλλά είναι και σακάκια που είναι πιο casual, να το πω
2: έτσι. Μην μου λες τώρα δύσκολα, μια λέξη ξέρω.
1: Μιλάω για κουστούμι, μιλάω για κουστούμι.
0: Α, το κουστούμι, αντί για μακρύ να είναι κοντό.
1: Ναι, δεν μ' αρέσει η ιδέα ενός υφασμάτινου κουστούμιου, δηλαδή το οποίο συνδυάζει σακάκι με σορτσάκι βερμού.
0: Λυπάμαι πάρα πολύ.
1: Ναι, ξέρω τι θα μου πεις.
0: Είναι μια
1: ναι.
0: μόδα που ήρθε το 18, τέλη του 18 και θα συνεχίσει να υπάρχει ανάμεσά μας για τα επόμενα
1: είναι
0: χρόνια.
1: Είναι άθλιο.
2: Σε μένα τι μου θυμίζουν αυτά τα σορτσάκια με κουστούμι.
1: Τι?
2: Αυτό το ξωτικό που έχει κρυμμένο το θησαυρό του στην άκρη του ουράνιου τόξου.
1: Ποιο?
2: Που είναι
1: ποιο?
2: Ένα πράσινο ξωτικό στην άκρη του ουράνιου τόξου που έχει κρυμμένο το θησαυρό.
0: Τώρα.
2: Είναι ένα μικρό ανθρωπάκι που φοράει ένα πουκάμισο άσπρο, ένα πράσινο σακάκι με πράσινο σορτσάκι.
0: Και από παπουτσάκια.
2: Αλήθεια.
1: Μιλάς για τους ευχούλιδες.
3: Όχι,
2: ξωτικό. Είναι το ξωτικό που έχει κρυμμένο το θησαυρό του στην άκρη του ουράνιου τόξου.
3: Είναι μπύρε, είναι από την Ιρλανδία.
2: Αλήθεια.
0: Εσύ, Βασίλη, το ξέρεις αυτό.
2: Το ξέρει.
1: Προφανώς, γιατί γι' αυτό το λέει, ναι, αλλά εγώ δεν έχω άποψη επί του θέματος.
0: Ούτε εγώ.
1: Έχω άποψη όσον αφορά το
2: μπορείτε να το γκουγκλάρετε και να δείτε από πού πήραν την ιδέα. Σε λίγο θα την όμω και σαν τα στρουμφάκια. Θα φοράμε μόνο κάτω ένα άσπρο παντελόνι και σκουφιά άσπρα.

0: Φίλε μου Τόλι, αφού βλέπω ότι σου έχει ανέβει το αίμα στο κεφάλι.
1: Γι' αυτό πρόσεχε τι θα πεις.
0: Γι' αυτό εγώ θέλω να σας δώσω συμβουλές πώς θα ηρεμείτε μέσα στην ημέρα σας.
1: Μάλιστα, για τι μου χρειάζεται τώρα.
0: Για να επανέλθει αυτό το χαμογελάκι στα χείλη σου. λοιπόν, ακούστε.
1: Ναι.
0: Σύμφωνα λέει με κάποιες έρευνες, οι άνθρωποι που σηκώνονται το πρωί και πριν τον καφέ τους πίνουν τσάι, είναι πιο χαρούμενοι και πιο χαλαροί και ήρεμοι χωρίς στρες μέσα στην ημέρα τους.
2: Από τι είναι αυτό το τσάι?
0: Συνήθως βουνού ή πράσινο τσάι. Του βουνού είναι πάρα πολύ ωραίο.
3: Η ταΐνη.
0: Οπότε άμα είχες πιει ένα τσαγάκι το πρωί, τώρα δεν θα σου ανέβαινε το αίμα στο κεφάλι. Κάτι ακόμα λέει που βοηθάει πάρα πολύ είναι να γελάμε συνέχεια μέσα στην ημέρα.
1: Εντάξει, αυτό...
3: Δεν μπορούμε τώρα να κάνουμε και την εκπομπή 24 ώρες.
0: Αυτό λέει μπορείτε να το κάνετε άμα ακούτε μπουρμπουλίδε.
3: Λέει το άρθρο που έγραψε μόλις τώρα η Μέλανη.
0: Ή μπορείτε να ακούτε πάρα πολύ συχνά ραδιόφωνο. Γιατί λέει όταν είσαι στο αυτοκίνητο και έχεις αυτή την ένταση και το στρες, το να φτάσεις στον προορισμό σου κτλ. Άμα βάλεις έναν σταθμό που ακούς έτσι ωραία και ανεβαστική μουσική και ακούς έναν άνθρωπο που σου μιλάει και σου λέει πάρα πολύ όμορφα λόγια, λέει ότι είσαι ηρεμή.
1: Κοίτα, θα σου πω το εξής. Η αλήθεια είναι ότι η τηλεόραση με το ραδιόφωνο λειτουργούν αντιστρόφως ανάλογα προς τον οργανισμό, στον άνθρωπο γενικότερα.
0: Θα συμφωνήσω.
1: Δηλαδή, εάν δεις τηλεόραση, θα σου ανέβει το αίμα στο κεφάλι από θέματα, από θέμα εμφάνισης, από θέμα ομιλίας, από
3: και
1: θέμα
3: τι εννοείς,
1: θεμάτων.
3: Δηλαδή, και ότι όταν ακούς ραδιόφωνο σου κατεβαίνει το αίμα στο κεφάλι.
1: Ρε φίλε, είναι εντελώς διαφορετικό. Δηλαδή, θεωρώ ότι πιο εύκολα μπορεί, ότι οποιοδήποτε αν υπάρχει τρόπος μπορεί να κάνει καριέρα στην τηλεόραση, ενώ δεν μπορεί να κάνει οποιοδήποτε καριέρα στο ραδιόφωνο. Γιατί στην
3: και
1: τηλεόραση...
3: εμείς είμαστε 38 παράδειγμα.
1: Θεωρώ ότι, ότι το ραδιόφωνο λειτουργεί πολύ καλύτερα στον άνθρωπο από ότι η τηλεόραση.
0: Εσύ.
1: Θα ακούσεις το τραγουδάκι σου, θα ακούσεις εγώ να μιλάνε, θα ακούσεις να γελάνε. Δεν θα δεις αυτό το πράγμα που γίνεται στην ελληνική τηλεόραση.
0: Σε χαλαρώνει αυτό.
1: Ακριβώς.
0: Ενώ στην τηλεόραση
1: ακριβώς.
0: Βλέπεις τα πάντα.
1: Τα πάντα, ακριβώς. Οπότε
0: πάντα.
1: Ακούτε ραδιόφωνο, μη φοβάστε και ειδικά ακούτε μπουρμπουλίτρες.
0: Έτσι, για να ηρεμείτε και να αποκτάτε πάλι αυτό το χαμόγελο στα χείλη σας.
3: Να τρώτε σολομό.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 2.

0: Vitafix Gummies από την Intermed. Λαχταριστά, πολυβιταμινούχα ζελεδάκια που λατρεύουν τα παιδιά. Vitafix Gummies. Για υγεία από άλλο γαλαξία.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Ένα σιρόπι που συνδυάζει τη δύναμη του μελιού και το φυσικό εκχύλισμα της ρίζας αλθέας με μαλακτικές ιδιότητες που καταπραίνουν το λαιμό. Ο πανίσχυρος συνδυασμός της φύσης που ανακουφίζει από τον ξερό βήχα και καταπραίνει τον πονόλαιμο. Trebon Honey. Η φυσική απάντηση στο βήχα είναι από τη Unipharma.
3: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
4: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που όσο οριμάζεις, οριμάζει μαζί σου. Που μπορεί να αντέχει τις ορμονικές αλλαγές της ενυνόπαυσης. Να συνεχίζει να σε προστατεύει, ακόμη και όταν αλλάζουν οι ανάγκες της. Να σε στηρίζει σε κάθε ηλικία και να σου προσφέρει χαρά. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Eva Intima. Η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
5: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το βράδυ αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 18 βαθμούς Κελσίου.
6: Η γρήπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

0: Έχω τρομερό quiz προς τους φίλους συμπαρουσιαστές μου.
1: Και τους ακροατές.
2: Αναφέρεις και τη Μέλανη.
1: Εμένα γιατί να μην με αναφέρει.
2: Γιατί
1: δηλαδή.
2: Λέει στους φίλους.
1: Γιατί εγώ δεν είμαι φίλη του.
2: Εσύ είσαι φίλη με ήττα.
0: Α, δεν
1: εγώ
0: εννοούσα.
1: Εγώ τι είμαι για σένα.
0: Φίλος.
2: Ήσουνα για μένα.
0: Μέλανη, μην τα ρωτάς αυτά. Παίρνουμε τι είμαι για σένα. Σε θεωρώ φίλη με ήττα.
1: Α, ωραία. Άρα συγκαταλέγομαι στους φίλους.
0: Λοιπόν, εντάξει, πάψε τώρα να πω κάτι. Λοιπόν, σταμάτα! Τόλι.
2: Ναι.
0: Θέλω να μου πείτε, έστω ότι είστε σπίτι.
2: Ναι.
0: Αραχτή. Έχετε όλο το απόγευμα βράδυ με τον άνθρωπο που είστε μαζί ή που προτιμάτε να περάσετε το βράδυ σας και σας κόβεται το ίντερνετ.
2: Καταστροφή.
1: Τι,
2: καταστροφή.
1: Γιατί...
0: Σίγουρα δεν θα κάτσεις να δεις τηλεόραση.
2: Ναι.
1: Θα ανάψεις κεριά.
0: Θα ήθελα να καταλήξω. Θα ήθελα να μου πείτε πώς θα περάσετε δημιουργικά τη μέρα σας με τον άνθρωπο που είστε μαζί με τρόπους που δεν περιλαμβάνουν τεχνολογία.
2: Δώσ' μου λίγο χρόνο να το σκεφτώ, γιατί δεν είναι έτσι απλό αυτό.
0: Γιατί
1: πρέπει να το προετοιμάσουμε.
2: Χωρίς ίντερνετ θα έχει λίγο σκέψη.
0: Δεν είναι και η συντέλεια του κόσμου.
1: Πες ότι είναι μια Κυριακή.
2: Θέλει λίγο σκέψη.

0: Για πες.
1: Λοιπόν, θα σας πω. Εμένα είναι απλά τα πράγματα. Ειδικά άμα έχεις παιδί, η μέρα σου περνάει πολύ διαφορετικά. Οπότε είτε έχεις ίντερνετ ή δεν έχεις, δεν έχει καμία σημασία. Αλλά επειδή υπήρξε η περίοδος που δεν υπήρχε το παιδί, νομίζω ότι...
0: Δεν υπήρχε και το ίντερνετ.
1: Ακριβώς, ναι. Νομίζω ότι θα πέρναγα όλη τη μέρα παίζοντας τάβλη με τη Δήμητρα, γιατί παίζει και η Δήμητρα τάβλη. Χαρτιά.
2: Ωραία, ωραία. Μια και πας σε παιχνίδια.
1: Ναι.
2: Θέλω, εκτός από τάβλη, χαρτιά και τα παιχνίδια που παίζεις με χαρτιά, μην πεις τώρα μπιρίμπα,
1: ναι.
2: Θέλω να μου πεις το αγαπημένο σου επιτραπέζιο, που θα φώναζες 4-5 φίλους στο σπίτι να παίξετε.
1: Εντάξει, νομίζω πως το ένα, το σιγουράκι δηλαδή, είναι διαχρονικό πάντα, η Μονόπολη.
2: Παιδιά, Μονόπολη έχω κάνει φασαρία που σχεδόν χωρίσαμε.
1: Για τη Μονόπολη. Γιατί σου κλέβε λεφτά.
2: Τέτοια είναι. Κάτι ήξερα. Ωραία, Μονόπολη ένα.
1: Ναι.
2: Θέλω να σκεφτούμε σύνολο 5 επιτραπέζια που είναι ωραία.
0: Να πω,
1: για πες.
0: Μυστήρια στο Πεκίνο.
1: Δεν το ξέρω καν.
2: Δεν το έχω παίξει.
0: Λοιπόν, είναι ουσιαστικά όσοι παίκτες παίζουν, μπορεί να είναι από 2, 3, 4, 5, 6. Και γίνεται, υπάρχει μια υπόθεση που ένας κάνει μια δολοφονία. Ναι. Όχι από τους παίκτες, στα χαρτιά
1: στα
0: ουσιαστικά.
1: Χαρτιά,
0: έχει κάποια χαρτιά που έχει πάρα πολλούς δολοφόνους και πάρα πολλές υποθέσεις. Mm-hmm. Τραβάς τυχαία έναν δολοφόνο και μια υπόθεση και ουσιαστικά αυτός κάνει μια δολοφονία. Και εσείς πρέπει να εξιχνιάσετε το φόνο. Και έχει φιλόσοφους που πας, σου λένε στοιχεία και τέτοια. Είναι πάρα πολύ ωραίο.
1: Μάλιστα. Δεν εντάξει, μέλλον.
2: Ναι.
0: Σκράμπλ, ναι, καλά κάνει.
2: Σκράμπλ.
0: Παιδιά, κάηκα το καλοκαίρι στο Σκράμπλ.
1: Σκράμπλ.
2: Παιδιά,
1: ναι.
2: Είμαι ο χειρότερος στο Σκράμπλ.
1: Εντάξει.
0: Σίγουρα.
2: Όπως είμαι και ο χειρότερος στο Σταυρόλεξο.
1: Καθόλου τίποτα.
2: Δεν έχω λύσει μία φορά ένα σταυρόλεξο, αυτό το αμερικάνικο που μετράς τα γράμματα.
1: Ναι.
2: 12 γράμματα και έχει μία λέξη με 12 γράμματα που μπαίνει μόνο αυτή.
1: Σωστά, σωστά. Νομίζω.
2: Είμαι πολύ καλός να μου τζουρνώ τελείες.
1: Ναι, είσαι καλός σε κάποιο επιτραπέζιο.
2: Σε κάποιο επιτραπέζιο. Επίσης.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, θα σου πω ένα επιτραπέζιο που άρχισα να παίζω τον τελευταίο καιρό που είναι φανταστικό και μου αρέσει πάρα πολύ. Mm-hmm. Αφού ακούσει ένα τραγουδάκι να
1: χαρεί.
2: Μη μου το χαλάς. Ωραία, θα σκόνησω εγώ και α πούμε μετά πώς παίζετε. Zombicide.
1: Ωραία, με ενδιαφέρει.

0: Αγάπη μου, γύρισες. Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
1: Όχι ρε αγάπη, σιγά. Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνιζαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
2: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

Παίζουμε την καλύτερη ελληνική μουσική. Πρέπει να το κάνουμε. Έχουμε τους καλύτερους ακροατές. Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες.

0: Δεν θα με πονέσει.
1: Το Zombicide είναι ένα παιχνίδι που έχω αρχίσει τώρα να παίζω τέτοια παιχνίδια που είναι συνεργατικά. Δηλαδή είσαι εσύ και μέχρι 6 φίλοι σου που είστε το ίδιο team.
2: Ναι, okay.
1: Και παίζεις εσύ εναντίον του παιχνιδιού, εναντίον του board.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Και είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι, γιατί δεν θα τσακωθείς.
2: Ναι,
1: γιατί
2: σωστά.
1: Είστε στην ίδια ομάδα.
2: Και τώρα που το λέει.
1: Δεν θα χαλάσουν φιλίες.
2: Τώρα που το λέει, μάλιστα, επειδή θυμάμαι μια περίοδο ο Στάθης μας παρακαλούσε να πάμε να παίξουμε αυτό το παιχνίδι στο σπίτι του, νομίζω ότι κάποια στιγμή έπαιζε και μόνος του.
1: Εκεί αυτό ήθελα να πω. Παιδιά, έχω παίξει μόνος μου. Έχω φτιάξει την πίστα. Έχω πάρει 6 χαρακτήρες που τους χειρίζομαι εγώ όλους.
2: Έχω τσακωθεί με τον εαυτό μου.
1: Όχι, όχι. Έπαιζα γύρω στις 4 ώρες μία πίστα.
3: Γενικά έχεις πράγματα να κάνεις στην καθημερινότητα.
1: Και έχασα. Έπαιζα μόνος μου με τους φανταστικούς μου φίλους και έχασα. Άκουσε το λίγο σαν ιστορία.
3: Δεν νομίζω ότι μπορείς να ακούσεις κάτι χειρότερο από αυτό.
1: Δεν είχα φίλους, έφτιαξα φίλους. Έπαιξα ένα επιτραπέζιο μόνος μου και έχασα.

0: Εάν αγαπητοί φίλοι, έχετε κι εσείς φανταστικούς φίλους στο Πέστη την Επιτραπέζια και χάνετε από τους φανταστικούς σας φίλους.
1: Δεν έχασα, είμαστε συνεργάτες μας.
0: Σωστά, ναι. Στείλτε μήνυμα και πείτε εάν χάσετε, εάν κερδίσετε τους φανταστικούς φίλους για να μας στείλουν πού, Μέλανη.
2: Δεν μπορώ να μιλήσω μετά από τόση πληροφορία. Θα μας στείλουν στο Facebook Μπουρμπουλήθρες Radio Show ή στο Instagram Μπουρμπουλήθρες. Εσείς και οι φανταστικοί σας φίλοι, μπείτε να μας στείλετε τα φανταστικά σας μηνύματα.

0: Μια φανταστική εκπομπή. Ήρθε στο τέλος.
1: Οπότε μαζί σας ήταν ο φανταστικός Στάθης Μπόγδανος.
2: Ο φανταστικός Στόλης Αγγελακόπουλος.
1: Η φανταστική Μέλανη Μιλένοβα.
0: Και
1: ο εφάνταστος Βασίλης Ικόγνητο. Ήτανε οι φανταστικές Μπουρμπουλήθρες.
2: Μόλις τελείωσε μια πραγματική εκπομπή. Όσο φανταστική κι αν ήταν.
1: Μέχρι αύριο.
0: Ένα φανταστικό. Bye.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Είναι ώρα για Intermed και Calmovix. Μαζί με το κρύο έρχονται και οι ενοχλήσεις. Ο ερεθισμένος λαιμός και ο ξηρός βήχας έχουν κάνει ήδη την εμφάνισή τους. Καταπολεμήστε τα με Calmovix Propolis Oral Spray. Δρά απευθείας στο στόχο με τη δύναμη της πρόπολης, του μελιού και της αλθέας. Καταπολεμά τα συμπτώματα του κοινού κρυολογήματος και ενδυναμώνει τον οργανισμό. Calmovix. Σε σπρέι, παστίλες και σιρόπι. Τώρα όλη η οικογένεια επιλέγει το δικό της Calmovix. Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
4: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
3: Μα δεν το έχεις κόψει.
4: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
5: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι ρε σιγά. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Στο παιδί μου τη χαρά. Αχ, με πιάσε μία η μικρανία. Η συμπεθέρα έχει ένα μάτι. Η νύφη μου να είναι καλά. Μου λέει, μαμά, πάρε αυτό. Είναι αυτό. Καινούριο Αλγοφρέν. Κομπόζιτουμ. Τώρα, ο συνδυασμός παρακεταμόλης και ιβουπροφένης σου προσφέρουν πιο αποτελεσματική και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του πόνου με ένα χάπι. Ξέρει, νύφη μου, η ζωή πρέπει να είναι γεμάτη με χαρά, όχι με πόνο. Γι' αυτό παίρνεις Αλγοφρέν Κομπόζιτουμ μόνο. Νέο Αλγοφρέν Κομπόζιτουμ. Στη χαρά δεν χωράει πόνος. Στα φαρμακεία από την Ιντερνετ.
7: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας, αν ενδείκνυται σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό.
8: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που όσο ρημάζεις, οριμάζει μαζί σου. Που μπορεί να αντέχει τις ορμονικές αλλαγές της ενυνόπαυσης. Να συνεχίζει να σε προστατεύει, ακόμη και όταν αλλάζουν οι ανάγκες της. Να σε στηρίζει σε κάθε ηλικία και να σου προσφέρει χαρά. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα. Η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
9: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Σάββατο προβλέπονται βροχοπτώσεις. Το πρωί αναμένεται καταιγίδα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.

Εδώ. Διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί. Heart 94,2.

0: σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
3: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
2: Μα δεν το έχεις κόψει.
3: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
4: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: Vitafix Gummies από την Intermed. Λαχταριστά, πολυβιταμινούχα ζελεδάκια που λατρεύουν τα παιδιά. Vitafix Gummies. Για υγεία από άλλο γαλαξία.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Get ready with me με skincare ρουτίνα και τα αγαπημένα μου clean beauty προϊόντα The Skin Pharmacist από την Intermed. Ξεκινάω με απολέπιση. Vinegar Glycolic Peeling με γλυκολικό οξύ που καταπολεμά τα σημάδια ακμής. Αμέσως μετά, The Skin Pharmacist Niacinamide Serum αντιμετωπίζει τις ατέλειες και μειώνει τη λιπαρότητα. Και στη συνέχεια, το αγαπημένο μου προϊόν για τα μάτια. The Skin Pharmacist Serum Ματιών με καφεΐνη κατά των μαύρων κύκλων και του πρυξήματος.
3: Δερμοκαλλυντική σειρά The Skin Pharmacist από τα φαρμακευτικά εργαστήρια της Intermed για κάθε ζήτημα της επιδερμίδας. Παράγεται στην Ελλάδα με κλινικά μελετημένες και καθαρές φόρμουλες κατάλληλες για vegan, χωρίς σιλικόνη, ινόπνευμα και χρωστικές.
2: The Skin Pharmacist. Στα φαρμακεία από την Intermed είναι η απάντηση.
4: Ένα σιρόπι που συνδυάζει τη δύναμη του μελιού και το φυσικό εκχύλισμα της ρίζας αλθέας με μαλακτικές ιδιότητες που καταπραίνουν το λαιμό. Ο πανίσχυρος συνδυασμός της φύσης που ανακουφίζει από τον ξερό βήχα και καταπραίνει τον πονόλαιμο. Trebon Honey. Η φυσική απάντηση στο βήχα είναι από τη Unipharma.
5: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
6: Είναι ώρα για Intermed και Calmovix. Μαζί με το κρύο έρχονται και οι ενοχλήσεις. Ο ερεθισμένος λαιμός και ο ξηρός βήχας έχουν κάνει ήδη την εμφάνισή τους. Καταπολεμήστε τα με Calmovix Propolis Oral Spray. Δρά απευθείας στο στόχο με τη δύναμη της πρόπολης, του μελιού και της αλθέας. Καταπολεμά τα συμπτώματα του κοινού κρυολογήματος και ενδυναμώνει τον οργανισμό. Calmovix. Σε σπρέι, παστίλες και σιρόπι. Τώρα όλη η οικογένεια επιλέγει το δικό της Calmovix. Intermed. Είναι η απάντηση.
7: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Σάββατο προβλέπονται βροχοπτώσεις. Το πρωί αναμένεται καταιγίδα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.
8: Η γρήπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
9: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 5.

0: Vitafix Gummies από την Intermed. Λαχταριστά, πολυβιταμινούχα ζελεδάκια που λατρεύουν τα παιδιά. Vitafix Gummies. Για υγεία από άλλο γαλαξία.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Στο παιδιού μου τη χαρά. Με πιάσε μία η μικρανία, η συμπεθέρα. Έχει ένα μάτι, η νύφη μου να είναι καλά. Μου λέει, μαμά, πάρε αυτό. Είναι αυτό. Καινούριο Αλγοφρέν, Compositum. Τώρα, ο συνδυασμός παρακεταμόλης και ιβουπροφένης σου προσφέρουν πιο αποτελεσματική και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του πόνου με ένα χάπι. Ξέρει, νύφη μου, η ζωή πρέπει να είναι γεμάτη με χαρά, όχι με πόνο. Γι' αυτό παίρνεις Αλγοφρέν Compositum μόνο. Νέο Αλγοφρέν Compositum. Στη χαρά δεν χωράει πόνος. Στα φαρμακεία από την Ιντερνετ.
3: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν ενδείκνεται σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος.
4: Είναι ώρα για Intermed και Calmovix. Μαζί με το κρύο έρχονται και οι ενοχλήσεις. Ο ερεθισμένος λαιμός και ο ξηρός βήχας έχουν κάνει ήδη την εμφάνισή τους. Καταπολεμήστε τα με Calmovix Propolis Oral Spray. Δρά απευθείας στο στόχο με τη δύναμη της πρόπολης, του μελιού και της αλθέας. Καταπολεμά τα συμπτώματα του κοινού κρυολογήματος και ενδυναμώνει τον οργανισμό. Calmovix. Σε σπρέι, παστίλες και σιρόπι. Τώρα όλη η οικογένεια επιλέγει το δικό της Calmovix. Intermed. Είναι η απάντηση.
5: Αγάπη μου, γύρισες! Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
6: Όχι ρε αγάπη, σιγά! Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνιζαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
7: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι ρε σιγά. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Σάββατο προβλέπονται βροχοπτώσεις. Το πρωί αναμένεται καταιγίδα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, Πέμπτη σήμερα, πλησιάζουμε ολοταχώς για το Σαββατοκύριακο. Εύχομαι να είστε καλά ψυχολογικά και αν δεν είστε να μην μου στεναχωριέστε, μπόρα είναι θα περάσει. Έτσι έλεγε κάποτε ένας μεγάλος λαϊκός βάρδος. Εγώ, χωρίς πολλά λόγια, σας υποδέχομαι, σας καλωσορίζω και επιστρέφω σε λίγο.

Τα καλύτερα συμβαίνουν στις ραδιοφωνικές εκπομπές που έχουν ωραίο περιεχόμενο. Και η δική μας, όχι να περνέψουμε δηλαδή το σπίτι μας, έχει περιεχόμενο. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή? Και πάμε να το αποδείξω. Δηλαδή, εγώ θα μιλήσω τώρα με πράξεις, με αποδείξεις. Έχουμε μεγάλες ελληνικές επιτυχίες, δικά σας αγαπημένα τραγούδια. Ζητάτε και ό,τι θέλετε να ζητήσετε μέσω μηνυμάτων. Διαβάζουμε και τα δικά σας μηνύματα. Για κάτσε να δεις, η λίστα είναι μεγάλη. Τι έγινε σαν σήμερα, ονομαστικές εορτές και επετείους, πάρα πολύ ωραία ενότητα, από τους αγαπημένους μου θα πω, κρύο ανέκδοτο, σχολιασμό επικαιρότητας, προτάσεις ταινιών, πάντα εύστοχες, πετυχημένες, δοκιμασμένες και εννοείται την καλή μας διάθεση. Μείνετε συντονισμένοι, χωρίς δικαιολογίες.

0: που ακούστηκαν.
1: Σε αυτή τη συχνότητα δεν μετράνε τα λεπτά. Μετράνε οι όμορφες στιγμές και οι αγαπημένες μουσικές. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και είμαστε εκεί που πρέπει ακριβώς να είμαστε.

0: παίζω τις καλύτερες. Heart 94,2.
1: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που όσο οριμάζεις, οριμάζει μαζί σου. Που μπορεί να αντέχει τις ορμονικές αλλαγές της ενυνόπαυσης. Να συνεχίζει να σε προστατεύει, ακόμη και όταν αλλάζουν οι ανάγκες της. Να σε στηρίζει σε κάθε ηλικία και να σου προσφέρει χαρά. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Eva Intima. Η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
2: Ένα σιρόπι που συνδυάζει τη δύναμη του μελιού και το φυσικό εκχύλισμα της ρίζας αλθέας με μαλακτικές ιδιότητες που καταπραίνουν το λαιμό. Ο πανίσχυρος συνδυασμός της φύσης που ανακουφίζει από τον ξερό βήχα και καταπραίνει τον πονόλαιμο. Trebon Honey, η φυσική απάντηση στο βήχα, είναι από τη Unifarma.
3: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.

Θα βγάλω από μέσα μου τον αποσιολόγο και θα πω: περιμένω μηνύματα, περιμένω παρουσίες, από πού μας ακούτε και ποια είναι η διάθεσή σας, γιατί όχι, ποιο είναι το δικό σας αγαπημένο τραγούδι. Βρείτε μας στα social media, ακολουθήστε μας εκεί τόσο το ραδιόφωνο όσο και εμένα, Ιορδάνης αγαπητός official, και ελάτε να επικοινωνούμε και από τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.

0: θα μπορείς.
1: Γιατί... Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Throwback. Να ευχηθώ χρόνια πολλά σε Λουκιανό και Λουκιανή. 4 και 1, 5 επετείους βλέπω εδώ, Παναγία μου. Διεθνή ημέρα αγρότησας, Διεθνή ημέρα πιστωτικής ένωσης, Διεθνή ημέρα του λευκού μπαστούνιου. Αχ, Θεέ μου, δεν μπορώ. Ημέρα υγείας του μαστού και παγκόσμια ημέρα πλυσίματος χεριών. Όχι δηλαδή, εντάξει, ασχολίαστο. Σαν σήμερα, κυρίες και κύριοι, και δεν θα πω πολύ περισσότερα, το 1837 ιδρύεται η Σχολή Καλών Τεχνών στην Αθήνα, Σχολείο των Τεχνών. Αυτά. Δεν έχω να σας πω κάτι άλλο, σας κούρασα φαντάζομαι.

0: Radio Show με τον Ιορδάνη Αγαπητό.
1: Πάλι στα χαμένα θα γερνάω. Με κακά παιδιά θα ξενυχτάω. Τις κακές συνήθειες θα αρχίσω.

Ένα σαρδάμ θα κάνουμε. Μηνύματα κρατών από την άλλη. Νίκος, σήμερα λέει ο Νίκος, έτρεξα πρώτη φορά 5 χιλιόμετρα χωρίς να σταματήσω. Έλα, Νίκο, μπράβο. Για άλλους είναι προθέρμανση. Για μένα όμως λέει είναι Ολυμπιακοί Αγώνες. Βάλε κάτι δυνατό για την προσωπική μου απονομή. Νίκο, νομίζω έγραψες πολύ καλά σήμερα. Μπράβο σου.

0: σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Είναι ώρα για Intermed και Calmovix. Μαζί με το κρύο έρχονται και οι ενοχλήσεις. Ο ερεθισμένος λαιμός και ο ξηρός βήχας έχουν κάνει ήδη την εμφάνισή τους. Καταπολεμήστε τα με Calmovix Propolis Oral Spray. Δρά απευθείας στο στόχο με τη δύναμη της πρόπολης, του μελιού και της αλθέας. Καταπολεμά τα συμπτώματα του κοινού κρυολογήματος και ενδυναμώνει τον οργανισμό. Calmovix. Σε σπρέι, παστίλες και σιρόπι. Τώρα όλη η οικογένεια επιλέγει το δικό της Calmovix. Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ.
4: Τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
3: Όχι ρε, σιγά. Κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
5: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Get ready with me με skincare ρουτίνα και τα αγαπημένα μου clean beauty προϊόντα The Skin Pharmacist από την Intermed. Ξεκινάω με απολέπιση. Vinegar Glycolic Peeling με γλυκολικό οξύ που καταπολεμά τα σημάδια ακμής. Αμέσως μετά, The Skin Pharmacist Niacinamide Serum αντιμετωπίζει τις ατέλειες και μειώνει τη λιπαρότητα. Και στη συνέχεια, το αγαπημένο μου προϊόν για τα μάτια. The Skin Pharmacist Serum Ματιών με καφεΐνη κατά των μαύρων κύκλων και του πρυξήματος.
7: Δερμοκαλλυντική σειρά The Skin Pharmacist από τα φαρμακευτικά εργαστήρια της Intermed για κάθε ζήτημα της επιδερμίδας. Παράγεται στην Ελλάδα με κλινικά μελετημένες και καθαρές φόρμουλες κατάλληλες για vegan, χωρίς σιλικόνη, ινόπνευμα και χρωστικές.
6: The Skin Pharmacist. Στα φαρμακεία από την Intermed είναι η απάντηση.

0: VitaFix Gummies από την Intermed. Λαχταριστά, πολυβιταμινούχα ζελεδάκια που λατρεύουν τα παιδιά. VitaFix Gummies. Για υγεία από άλλο γαλαξία.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Σάββατο προβλέπονται βροχοπτώσεις. Το πρωί αναμένεται καταιγίδα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.
3: Η γρίπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρίπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

μπήκε ο Οκτώβριος και εμείς ακόμα λέμε να κανονίσουμε εκείνον τον καφέ. Πάρτε τον άνθρωπό σας βρε άτιμη ένα τηλέφωνο, τη μουσική την αναλαμβάνουμε εμείς. Υπογράφει εδώ Ιορδάνης αγαπητός.

Κυρίες και κύριοι, βρείτε μας στα social media, Ιορδάνης Αγαπητός Official και φυσικά το αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Θα μας βρείτε σε όλες τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, θα μας ακολουθήσετε, είμαι σίγουρος, και εκεί θα μοιραζόμαστε όμορφα stories αλλά και μηνύματα κατά τη διάρκεια της ραδιοφωνικής εκπομπής.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Too Cold To Be Hot με κρύο ανέκδοτο. Σήμερα έκανα 10 χιλιόμετρα. Τρέξιμο ή περπάτημα? Ψάξιμο για πάρκινγκ. Εντάξει, το περνάμε όλοι αυτό.

0: Radio Show με τον Ιορδάνη Αγαπητό.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας.

0: Το ξέρω ότι σ' αρέσει να ακούς επιτυχίες. Γι' αυτό παίζω τις καλύτερες. Heart 94,2.
1: Αγάπη μου, γύρισες. Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
2: Όχι ρε αγάπη, σιγά. Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνιζαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
3: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

Είμαι ο Ιορδάνης αγαπητός, είμαστε στις προτάσεις ταινιών. Για σήμερα μια ταινία που μπορεί άνετα να σας οδηγήσει στη μεγάλη οθόνη, στις κινηματογραφικές αίθουσες δηλαδή. Έχει τίτλο «Στην καρδιά του κτίνους», «Heart of the Beast». Είναι μια περιπέτεια επιβίωσης όπου ένας πρώην στρατιώτης και ο εκπαιδευμένος σκύλος του επιζούν από ένα αεροπορικό δυστύχημα στην Αλάσκα. Για να επιστρέψουν πρέπει να αντιμετωπίσουν τις συνθήκες της άγριας φύσης. Μπραν Πιτ και Άννα Λαμ κάνουν πραγματικά το cast εξαιρετικό. Φυσικά ο Μπραν Πιτ σε έναν λίγο διαφορετικό ρόλο από ό,τι έχουμε συνηθίσει και θεωρώ ότι γενικά η ταινία συνδυάζει τον αγώνα για επιβίωση με τον δεσμό ενός ανθρώπου με έναν αξιαγάπητο, θα τολμήσω να πω, σκύλο.

Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια, από τη μία ένα παγόβουνο θα διαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Η εκπομπή της Πέμπτης ολοκληρώθηκε και λυπάμαι, αλλά πρέπει να πάω κι εγώ στο σπίτι μου κάποια στιγμή. Υπέροχα τα μηνύματά σας σήμερα. Μοιραστήκαμε πολλά και όμορφα δικά σας αγαπημένα τραγούδια. Θα σας περιμένω και αύριο, ίδια ώρα, με απόλυτη συνέπεια, στην αγαπημένη σας συχνότητα.

0: Σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
3: Όχι ρε, σιγά, κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
4: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Στο παιδιού μου τη χαρά. Με πιάσε μία η μικρανία. Η συμπεθέρα έχει ένα μάτι. Η νύφη μου να είναι καλά. Μου λέει, μαμά, πάρε αυτό. Είναι αυτό. Καινούριο Αλγοφρέν. Κομπόζιτουμ. Τώρα, ο συνδυασμός παρακεταμόλης και ιβουπροφένης σου προσφέρουν πιο αποτελεσματική και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του πόνου με ένα χάπι. Ξέρει, νύφη μου, η ζωή πρέπει να είναι γεμάτη με χαρά, όχι με πόνο. Γι' αυτό παίρνεις Αλγοφρέν Κομπόζιτουμ μόνο. Νέο Αλγοφρέν Κομπόζιτουμ. Στη χαρά δεν χωράει πόνος. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ.
6: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν δεν δείκνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος.
7: Ένα σιρόπι που συνδυάζει τη δύναμη του μελιού και το φυσικό εκχύλισμα της ρίζας αλθέας με μαλακτικές ιδιότητες που καταπραίνουν το λαιμό. Ο πανίσχυρος συνδυασμός της φύσης που ανακουφίζει από τον ξέρο βήχα και καταπραίνει τον πονόλαιμο. Trebon Honey. Η φυσική απάντηση στο βήχα είναι από τη Unipharma.
8: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
9: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Σάββατο προβλέπονται βροχοπτώσεις. Το πρωί αναμένεται καταιγίδα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.
10: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό Hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο, νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it. Feel it. Glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.

Μπένι Μπλάνκο, Σελίνα Γκόμες και Μπέκι Τζι στο ξεκίνημα της σημερινής εκπομπής. Έλενα Γαβρασέα στο μικρόφωνο και την παρέα σας από τώρα και για δύο ώρες. Και ναι, με Latin διάθεσης ξεκινήσαμε σήμερα. Bad Bunny, Nuva Yol για τη συνέχεια. Καλώς ήρθατε και καλή

Κάλο Σαντάνα που κοντεύει τα 80, εδώ με την Becky G. Να την πάλι η Becky G. Μην κρανταμώ. Ένα τραγούδι που είναι αφιερωμένο στην οικογένεια. Στην οικογένεια όπως θα έπρεπε να είναι. Και δεν έχουμε καλά νέα για την 82χρονη πλέον τραγουδίστρια της Soul, Gladys Knight, καθώς μειώνει τις εμφανίσεις της τη στιγμή που υπάρχουν φήμες και ανησυχίες ότι πάσχει από άνοια. Η ίδια γυρίζει σελίδα στη ζωή της και βάζει την καριέρα της σε δεύτερη μοίρα, δηλώνοντας ότι επιθυμεί να αφιερώσει περισσότερο χρόνο στο σύζυγό της και τα εγγόνια της. Ο χρόνος δυστυχώς είναι αδυσόπιτος. Είναι και 82 χρονών η Gladys Knight, μην το ξεχνάμε αυτό. Θα θυμηθούμε μια επιτυχία του Boy George μαζί με την Gladys Knight εδώ, από το 2018, Runaway Train.

Stray Things Happen από την Γερμανίδα τραγουδίστρια Alison Goldfrapp και από τη Γερμανία στη Σουηδία με την Αελή Κελή και το Lucky Again. Και είναι και η ώρα να σας πούμε έτσι μία από τις χρηστικές ειδήσεις που μας έχουν κάνει εντύπωση. Αν πολτοποιήσετε τσόφλια από το αυγό και τα αναμίξετε με ξύδι αλλά και προσθέσετε και νερό, τότε φτιάχνετε ένα σούπερ μείγμα ιδανικό για τα φυτά σας. Είναι και η κατάλληλη εποχή να τα φροντίσετε κι αυτά. Τώρα για να το εξηγήσουμε επιστημονικά, τα τσόφλια του αυγού περιέχουν ανθρακικό ασβέστιο και όταν έρθουν σε επαφή με το ξύδι, πραγματοποιείται μία χημική ένωση η οποία ευνοεί την ανάπτυξη των φυτών σας. Τι περισσότερο θέλετε για να πιστείτε? Λίκε Λί, Lucky Again και αμέσως μετά ένα flashback που θα μας πάει σε break.

Αυτό το κομμάτι είναι βασισμένο σε ένα παλιότερο του αείμνηστου Quincy Jones, Bet's a Good Would Hurt Me. Εδώ όμως διασκευασμένο από τους Βρετανούς, αν δεν με απατώ, με Full Flava από το 2011. Και αυτό ακριβώς μας πάει σε διάλειμμα. Είμαι η Έλενα Γαβρασία και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: ξέρω τι σ' αρέσει να ακούς επιτυχίες. Γι' αυτό παίζω τις καλύτερες. Heart 94,2.
1: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που όσο οριμάζεις, οριμάζει μαζί σου. Που μπορεί να αντέχει τις ορμονικές αλλαγές της ημινόπαυσης. Να συνεχίζει να σε προστατεύει, ακόμη και όταν αλλάζουν οι ανάγκες της. Να σε στηρίζει σε κάθε ηλικία και να σου προσφέρει χαρά. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα. Η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ. Είναι η απάντηση.

0: Εδώ. Διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί. Όλες μαζί. Hard. 94,2.
1: Έλα με όλοι μαζί. Κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
2: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Οι προκλήσεις του σήμερα χρειάζονται τους ηγέτες του αύριο. Ηγηθείτε των εξελίξεων με το online MBA του Alba Graduate Business School. Το ευέλικτο MBA για πρακτική γνώση και δεξιότητες με άμεση εφαρμογή στην επαγγελματική σας καθημερινότητα. Μάθετε περισσότερα στο online.acg.edu και στο 210-698-00.
4: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη υδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.

Έτσι επιστρέψαμε γι' αυτό το μισάωρο. Take You Dancing από τον Jason Derulo. Έλα να βρεσιά στην παρέα σας. Να σας πούμε ότι μας βρίσκεται και στο Instagram για οτιδήποτε θέλετε να ρωτήσετε. Starblack, κάτω παύλα, GR. Και ένας μεγάλος soul καλλιτέχνης έφυγε από τη ζωή στις 5 Οκτώβρη, ο Φρέντι Τζάκσον. Ο Φρέντι Τζάκσον ξεκίνησε την καριέρα του στα τέλη της δεκαετίας του 70 από τους Mystic Merlin, από όπου θα ακούσουμε το Mr. Magician από το 1982. Αργότερα ακολούθησε σε όλο καριέρα, έχει κυκλοφορήσει 10 συνολικά στουντιακά άλμπουμς. Μεγάλος καλλιτέχνης ο Φρέντι Τζάκσον. Έφυγε από τη ζωή αφού το έκλεισε τα 70 του χρόνια, λίγο μετά τα γενέθλιά του, 3 μέρες μετά τα 70 του γενέθλια. Και έτσι προσθέθηκε στη λίστα των μεγάλων που έφυγαν από τη ζωή. Μάικλ Τζάκσον, Μπάρι Γουάιτ, Λούθερ Βάντρος, Τζέιμς Ίνγκραμ, όλοι αυτοί που μας έκαναν συντροφιά στην εφηβεία μας, βρίσκονται τώρα στην

αυτό που διαλέξαμε να ακούσουμε σήμερα. Και μια ομάδα επιστημόνων τιμήθηκε φέτος με το Νόμπελ Χημίας για ποιο πράγμα νομίζετε? Επειδή ανακάλυψαν ότι το γάλα από τις κατσαρίδες περιέχει φουλ πρωτεΐνες, πολύ περισσότερες από το γελαδινό γάλα. Αυτό το γάλα λοιπόν υπάρχει αποθηκευμένο μέσα στο σάκο αναπαραγωγής της μαμάς κατσαρίδας. Ανατριχιάσαμε συγκορμή. Αλλά μη σας κάνει εντύπωση αν σε μερικά χρόνια αυτό θα είναι το γάλα του μέλλοντος.

Η Σουηδία Ace of Base γνώρισαν επιτυχία το 1992 με αυτό το τεράστιο hit, το μεγαλύτερο στην καριέρα τους, All That She Wants. Και πάμε σε διάλειμμα με ένα επίσης διάσημο συγκρότημα, Red Hot Chili Peppers, εδώ όμως πάρα πολύ funky, Dark Necessities. Είμαι η Έλενα Γαβρασία και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά από τώρα.

0: σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
3: Όχι ρε, σιγά, κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
4: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Είναι ώρα για Intermed και Calmovix. Μαζί με το κρύο έρχονται και οι ενοχλήσεις. Ο ερεθισμένος λαιμός και ο ξηρός βήχας έχουν κάνει ήδη την εμφάνισή τους. Καταπολεμήστε τα με Calmovix Propolis Oral Spray. Δρά απευθείας στο στόχο με τη δύναμη της πρόπολης, του μελιού και της αλθέας. Καταπολεμά τα συμπτώματα του κοινού κρυολογήματος και ενδυναμώνει τον οργανισμό. Calmovix. Σε σπρέι, παστίλες και σιρόπι. Τώρα όλη η οικογένεια επιλέγει το δικό της Calmovix. Intermed. Είναι η απάντηση.
6: Η εγγύηση και η ασφάλεια στην οδήγησή σας έχουν την υπογραφή μας. Ζάντας Tires Παπαδόπουλος. Ελαστικά και ζάντες υψηλών προδιαγραφών των μεγαλύτερων εταιριών σε όλους τους τύπους και σε όλες τις διαστάσεις σε πραγματικά φιλικές τιμές. Επίσης, διαθέτουμε άζωτο και ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση με κινητό συνεργείο για αλλαγή ελαστικών όπου και αν βρίσκεστε, με άψογη και γρήγορη εξυπηρέτηση. Πρικονήσου 16, Νέα Παλάτια Οροπού, τηλέφωνο 22 950 38 788. Ζάντας Τάιρς Παπαδόπουλος. Για ελαστικά, επιλέξτε σωστά.
7: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Σάββατο προβλέπονται βροχοπτώσεις. Το πρωί αναμένεται καταιγίδα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.
8: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

0: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητικό hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it. Feel it. Glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.

φρεσκό από τη γερμανίδα τραγουδίστρια Λεωνή. In my mind, ολόφρεσκο βέβαια τρόπος του λέγει, καθώς το κομμάτι είχε διασκευαστεί το 2018 από τους Ντινόρο και Τζίτζι Ντακοστίνο, με τον ίδιο τίτλο βέβαια, In my mind, αλλά είναι και ακόμα παλιότερο, από το 2012, η πρώτη εκτέλεση ανήκει στον Ιβάν Γκου. Και ακριβώς έτσι ξεκινήσαμε τη δεύτερη ώρα μας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας εσείς που συντονιστήκατε μόλις τώρα. Έλενα Γαβρεσέα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Και αυτή είναι η Αμερικανή Canons. Το ακούγαμε όλο το καλοκαίρι, συνεχίζουμε και το ακούμε ακόμα και τώρα. These Nights.

Το θυμηθήκαμε παρέα από τη δεκαετία του 90, 1990 ακριβώς, η Σουηδή Army of Lovers, My Army of Lovers, και παραμένουμε στην ευρωπαϊκή pop και στη δεκαετία του 90, 1995, ο Ελβετός Κέρτ Μαλού ήταν η ψυχή κατά κάποιο τρόπο των Double, που μας είχαν χαρίσει αυτή τη μεγάλη επιτυχία μέσα στη δεκαετία του 80, The Captain of the Heart. Εδώ φρεσκαρισμένο από τον ίδιο τον Κέρτ Μαλού, το 1995, 73 χρονών πλέον ο Κέρτ Μαλού, αλλά μια χαρά φαίνεται στις φωτογραφίες, έτσι που το ψάξαμε λίγο στο Google. Αυτή είναι η πιο φρεσκαρισμένη έκδοση του The Captain of Her Heart από το 1995, ας το θυμηθούμε.

Deep λεγόταν αυτό που μόλις τώρα ακούσαμε από την Jessica Wild, μας έρχεται από τη Νέα Υόρκη μαζί με τον Αφρικανό Μούσα Μούτι. Και με το Confessions του η Madonna κατακτά για μια ακόμα φορά την κορυφή στα άλμπουμ. Σύμφωνα με το Billboard, το Confessions του μπήκε κατευθείαν στην κορυφή, αναμενόμενο βέβαια. Πρόκειται για το 10ο προσωπικό άλμπουμ της Madonna που ανεβαίνει στο νούμερο 1. Η 67χρονη Madonna είναι μια τρανή απόδειξη ότι η ηλικία είναι μόνο ένας αριθμός. Έτσι είναι, συμφωνούμε απόλυτα.

Και αυτό το hit θα μας πάει σε break. Another featuring 54 Ultra. Πολύ αγαπημένο αυτό το καιρό. Talk to you. Είμαι η Έλενα Γαβρασία και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: παίζω τις καλύτερες. Heart 94,2.
1: Ένα σιρόπι που συνδυάζει τη δύναμη του μελιού και το φυσικό εκχύλισμα της ρίζας αλθέας με μαλακτικές ιδιότητες που καταπραίνουν το λαιμό. Ο πανίσχυρος συνδυασμός της φύσης που ανακουφίζει από τον ξέρο βήχα και καταπραίνει τον πονόλαιμο. Trebon Honey. Η φυσική απάντηση στο βήχα είναι από τη Unipharma.
2: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.

0: Εδώ. Εδώ. Εδώ. Διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί. Όλες μαζί. Hot. 94,2. Ενθαρρύνει την καλή διάθεση. Παρακαλώ, ακούστε ξανά και ξανά. Heart. Heart. 94,2.
1: Έλα παιδό όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις και εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
2: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Οι προκλήσεις του σήμερα χρειάζονται τους ηγέτες του αύριο. Ηγηθείτε των εξελίξεων με το online MBA του Alba Graduate Business School. Το ευέλικτο MBA για πρακτική γνώση και δεξιότητες με άμεση εφαρμογή στην επαγγελματική σας καθημερινότητα. Μάθετε περισσότερα στο online.acg.edu και στο 210-698-00.
4: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.

Έγινε γνωστό χάρη στο TikTok. Αυτό το συγκεκριμένο κομμάτι έχει ακουστεί τόσο πολύ που έχει γίνει viral. Αυτός ήταν ο Ντατή με το Take Me There στο τέταρτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής μας. Έλενα Γαβρασία, για λίγο ακόμα στην παρέα σας, να σας πούμε ότι η Ντατή έρχεται για πρώτη φορά στην χώρα μας και συγκεκριμένα στις 30 Οκτωβρίου θα εμφανιστεί live στην Death Disco στην Αθήνα. Beyoncé, το B-Day έκλεισε 20 χρόνια, βγήκε σε anniversary κυκλοφορία με κάποια remix που έχει αναλάβει ο Jay-Z. Εμείς ακούμε ένα κομμάτι που αγαπάμε πάρα πολύ τώρα τελευταία, Morning Dew.

Σαν Νικολόν, Morning Dew, ακριβώς ο ίδιος τίτλος με το τραγούδι της Beyoncé, καμία σχέση βέβαια το ένα με το άλλο. Και δημοσιεύτηκε πρόσφατα μία έρευνα από το Πανεπιστήμιο του Belfast που δείχνει κατά πόσο επιδράει η μουσική σου σε τράποδους φίλους σας. Το αποτέλεσμα που προέκυψε ήταν αρκετά ενδιαφέρον. Τα σκυλάκια σας είναι πιο ήρεμα όταν ακούν κλασική μουσική, σε αντίθεση με τη heavy metal που τα ενοχλεί αρκετά. Αν λοιπόν πρόκειται να λείψετε

David, Τάιλα και Νάιλε Ρότζερς μαζί και οι τρεις. Ο Νάιλε Ρότζερς 75 σχεδόν, άντε λίγο λιγότερο, 73 κάπου εκεί. Και πάμε πίσω στο 2001, Sophie Ellis Bextor με ένα πολύ ενδιαφέρον βίντεο κλιπ, θρυλερικό θα έλεγα. Του σκότωσε όλους όσους χόρευαν στην πίστα για να κερδίσει το διαγωνισμό χορού. Murder on the dance floor, πλησιάζοντας το τέλος.

Murder on the Dance Floor, Sophie Ellis Bextor, και επιστροφή της τεράστιας Chaka Khan με νέο άλμπουμ από τις 18 Σεπτεμβρίου κυκλοφορεί, με τρία singles ήδη να ξεχωρίζουν: Kanzila το πρώτο, όπως είναι και ο τίτλος του άλμπουμ, το δεύτερο Boogies in My Soul με το Snoop Dogg, και το τρίτο Curious Subject, που θα είναι και ο μουσικός μας επίλογος για σήμερα. Έλενα Γαβρασιά στην παρέα σας μέχρι αυτή την ώρα. Ευχαριστούμε που ήσασταν εδώ. Τα ξαναλέμε αύριο την ίδια ώρα. Καλή συνέχεια.

0: σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
3: Όχι ρε, σιγά, κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
4: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

πια. Βάλε Heart. Και ας το εδώ. Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
3: Όχι ρε, σιγά, κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
4: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Σε βάζουν
5: σε Christmas mode.
6: Δύο από εσάς, μαζί με έναν παραγωγό του Kiss, θα βρεθείτε στη Μάλτα, στη χριστουγεννιάτικη συναυλία της Mariah Carey, στις 8 Δεκεμβρίου. Συντονιστείτε σε εκπομπές για όλες τις πληροφορίες και δηλώστε συμμετοχή στο kiss929.gr. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου στο Breakfast Show. Kiss World Concerts, Mariah Carey, by Genius Travel, Μάλτα. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. besttravelgenius.gr.

0: Ενθαρρύνει την καλή διάθεση. Παρακαλώ. Ξανά και ξανά.
1: Οπότε τραγουδάρα, λέει η Χριστίνα από τη Νέα Μάκρη. Και να δεις τι σου έχω για μετά που λένε, Χριστίνα. Ούτως ή άλλως δεσμεύτηκα με την ανάρτησή μου σήμερα, πολύ πρωί, νωρίς, στο Facebook και στα άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ότι απόψε θα έχουμε αρκετά τραγούδια από τον κινηματογράφο, αλλά όχι μόνο. Αλλά ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Σας καλωσορίζω σε ένα ακόμη Night Light στα μέσα Οκτωβρίου, 5η 15 Οκτωβρίου, και όπως συμβαίνει κάθε Κυριακή και Πέμπτη από τις 10 ώρα Ελλάδος ως τα μεσάνυχτα, το Night Light με το Γιάννη Μουτσόπουλο σε ζωντανή μετάδοση, σε κορυφαία ποιότητα ήχου, το λέω και το εννοώ και το διαπιστώνετε, από τις Βρυξέλλες. Σήμερα ξεκινήσαμε με κάτι από το χώρο της disco, αυτή την τραγουδάρα που λέει και η Χριστίνα, Don Ray, Got to Have Loving, από το 1978. Το τραγούδι αυτό ακουγόταν σε μια ταινία που κυκλοφόρησε 20 χρόνια αργότερα. Ο τίτλος της ταινίας ήταν The Last Days of Disco, οπότε καταλαβαίνετε πάνω κάτω ποιο μπορεί να ήταν το σενάριο, και πρωταγωνιστούσε μία από τις πιο όμορφες ηθοποιούς, τουλάχιστον μέχρι πριν από λίγα χρόνια, γιατί το παράκανε με το αδυνάτισμα, με τη δίαιτα. Είχε βέβαια και ένα πρόβλημα υγείας. Μιλάω για την Kate Beckinsale. Στην ταινία λοιπόν πρωταγωνιστούσαν η Kate Beckinsale και η Chloe Sevigny. Στην ταινία αυτή, The Last Days of Disco, ακουγόταν το Got to Have Loving από Don Ray. Να ευχηθώ σε όλους καλή διασκέδαση ως τα μεσάνυχτα και να πάμε σε μια άλλη ταινία τώρα. Σε μια ταινία στην οποία πρωταγωνιστούσαν η Olivia Newton-John και ο John Travolta. Twist of Fate. Στην ταινία ακουγόταν και το Prima Donna των Chicago. Εδώ η Olivia Newton-John και η χρονιά 1983.

Ωραία ταινία, λέει ο Σταύρος από την Ελευσίνα. Και του απάντησα στο chat, στην ιστοσελίδα της εκπομπής, στο nightlight.gr, ότι όντως, και μάλιστα είχα το soundtrack στη Warner Music τότε που ήμουν εμπορικός διευθυντής της συγκεκριμένης δισκογραφικής στην Ελλάδα. Και ανταπαντά ο Σταύρος, αυτό το έπαιξε κανένας τότε στην Ελλάδα ή μπα? Μπα, Σταύρο, τους παρακαλούσα. Ωραίο τραγούδι, pop, μια χαρά, synth pop. Hugh Grant, αυτός που ακούσατε, κυρίες και κύριοι, ναι, Hugh Grant, ξαναλέω, Pop Goes My Heart. Ήταν το 2007 και η ταινία Music and Lyrics, μια πολύ ωραία ταινία με πολύ καλή μουσική και χιούμορ, τρυφερή. Πρωταγωνιστούσαν ο Hugh Grant φυσικά και η γλυκιά Drew Barrymore. Η Αττική ακούει Nightlight μέσα από τη συχνότητα 98,1 του Athens Free Radio, η Χαλκίδα από τον Heart 94,2, η Κεφαλονιά και μεγάλο κομμάτι της Δυτικής Ελλάδας από τον 100,6 Kiss, η Καλαμάτα, η Μεσσηνία και η Νότιο-Δυτική Ελλάδα από τον Kiss FM 89 και η Δυτική Μακεδονία από τον Viva FM 95,3. Σε λίγο και τα πρώτα καλωσορίσματα, σε λίγο πληροφορίες και για το διαγωνισμό, ο οποίος απόψε είναι εντελώς διαφορετικός. Θα σας δώσω πολύ χρόνο για να απαντήσετε, θα σας εξηγήσω όμως γιατί. Για την ώρα, ένα ακόμη τραγούδι από ταινία και η ταινία, η συγκεκριμένη, ήταν η ταινία Johnny Brasco, σωστά, με πρωταγωνιστές Al Pacino και Johnny Depp, ηθοποιάρες, η πλοκή, FBI, μαφία κτλ. Η ταινία κυκλοφόρησε το 97, όπως είπα, το τραγούδι όμως που θα ακούσουμε το ερμήνευσαν οι Miracles, την χρυσή δεκαετία της Soul, μέσα δεκαετίας 70, από τον Johnny Brasco, Love Machine, Part

Πόσο αγαπημένο, πόσο ραδιοφωνικό, πόσο πολύ παιγμένο από το ραδιόφωνο στην Ελλάδα εδώ και δεκαετίες. Southside Johnny and the Asbury Jukes, Captured από το, πώς το είπα αυτό, Captured από το 1984, Αμερικανοί. Έχουν ερμηνεύσει μάλιστα τραγούδια του Springsteen και ο John Bon Jovi έχει παραδεχθεί ότι η Southside Johnny ήταν αυτή που του έδωσαν την έμπνευση να ασχοληθεί με το τραγούδι και πολύ καλά έκαναν. Το ποιο είναι τώρα το καθήκον μου? Να καλωσορίσω αυτούς που αποδεδειγμένα ακούν απόψε. Χριστίνα από τη Νέα Μάκρη, Κωνσταντίνο από τη Νέα Φιλαδέλφια, Σταύρο από την Ελευσίνα, Στέλιο από την Πτολεμαϊδα, Κωνσταντίνα από τη Χαλκίδα, από τον Χάρτ εκεί, Νίκη από το Παλαιό Φάλιρο, Δημήτρη από το Χαλάνδρη και άλλους που έρχονται στη συνέχεια. Αλλά στη συνέχεια έρχεται και κάτι άλλο. Ένα τραγούδι που είχαν ερμηνεύσει οι Σουηδοί Αλκαζάρ, αλλά ήταν βασισμένο στο Spacer των Sheila and B Devotion του 1979. Ένα τραγούδι που έχει διασκευαστεί λοιπόν με επιτυχία και από την Sophie Ellis Bextor, η οποία όπως λέγαμε τις προάλλες είναι παντρεμένη με τον μπασίστα των Feeling και έχουν 5 παιδιά και είναι και τα 5 αγόρια. Τι στο καλό το σερνικό βότανο είχε πάρει. Τέλος πάντων, οι επιτυχίες της πολλές όπως το Take Me Home, το Murder on the Dance Floor, το Get Over You, αλλά και αυτό που ακούγεται ήδη και παίζει για τον νικητή του διαγωνισμού του προηγούμενου Night Light, για τον Δημήτρη από το Χαλάνδρη, Sophie Ellis Bextor, Crying at the Discotheque.

Επειδή καλά τραγούδια δεν κυκλοφορούσαν πάντα σε single, να ένα παράδειγμα από τους Freiheit, το So Good είναι album track. Freiheit που κάποτε ονομάζονταν Münchener Freiheit. Είχαν πάρει το όνομά τους από μια πλατεία στη γενέτειρά τους στο Μόναχο της Γερμανίας. Münchener Freiheit, το λέω και το απολαμβάνω, σημαίνει Munich Liberty, ελευθερία του Μονάχου. Στο σταθμό άχου άχου και τα λοιπά η καρδιά μου. Επιτυχίες τους στο Keeping the Dream Alive, αλλά βέβαια και το Every Time, αγαπημένο τότε των ερασιτεχνικών σταθμών στην Ελλάδα. Freiheit, Münchener Freiheit, So Good από το 1988 και So Good που απόψε ακούτε όλοι και ανάμεσά σας και ο Στέλιος από το Λυκαβητό, ο Γιώργος από τη Βουλιαγμένη, ο Ηλίας από τη Θεσσαλονίκη, γεια σου Hitmaster, ο Βασίλης από τα Γρεβενά, ο Γιώργος από την Αθήνα, η Νουνούκα, ο Ντίνος, ο Γιώργος και η Αργό από τους Τρακομακεδόνες. Η Αργό είναι τετράποδο, οπότε αναγκαστικά ακούει. Σόφη από τη Νέα Φιλαδέλφια και Greg Stikos μαζί. Μανουήλ από την Αθήνα και Έφη επίσης από την Αθήνα. Σε λίγο έρχεται η ερώτηση. Ξαναλέω ότι απόψε θα σας δώσω πάρα πολύ χρόνο, αν όχι απεριόριστο, πάρα πολύ χρόνο για να απαντήσετε στην ερώτηση, γιατί είναι μια ερώτηση της οποίας απάντηση δεν βρίσκεται με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Θα σας δυσκολέψω. Ωστότε όμως έχουμε καιρό. Έχουμε καιρό να ακούσουμε και ένα τραγούδι που ακουγόταν στην ταινία The Lost Boys. Ένα τραγούδι κλασικό των Doors από το 67 που το 88 διασκευάζουν με επιτυχία για την ταινία The Lost Boys ή Echo and the Bunnymen. People are strange.

Τι έβαλες, ρωτάει η Χριστίνα. Δεν αντελήφθην. Πάντως όταν βάζω κάτι, το αντιλαμβάνονται. Love Goes Up and Down από τον Errol Brown, παλιότερα αρχηγός των Hot Chocolate, αλλά και με επιτυχίες στην προσωπική του καριέρα. Love Goes Up and Down από το 89. Love Goes Up and Down, που σημαίνει ο έρωτας πηγαίνει πάνω και κάτω. Εγώ ήξερα ότι πηγαίνει μέσα και έξω. Τέλος πάντων, ας το αφήσουμε αυτό σε λίγο, αφού καλωσορίσω, είστε τόσοι πολλοί, ευχαριστώ πολύ και απόψε που αφιερώνετε αυτές τις δύο ώρες σε μένα και την τρελάρα μου. Καλωσορίζω και τον Χρήστο από την Αθήνα, γράφει εξαιρετική και απόψε η μουσική, γιατί και πότε δεν είναι, ρε Χρήστο, εξαιρετική η μουσική, γι' αυτό είμαστε όλοι κολλημένοι με το Night Light και εγώ πρώτος από όλους, ο πιο τρελός. Καλωσορίζω και την Άννα από τον Οροπό. Το επόμενο τραγούδι, αφού ξαναλέω σε λίγο έρχεται ο διαγωνισμός δύσκολος απόψε, το επόμενο τραγούδι ακουγόταν σε ταινία από το 1984. Jerry Knight και Ollie Brown, ως Ollie and Jerry τότε, στην ταινία Breaking Breakdance, τραγουδούν για την τρέλα αυτή τη χορευτική τότε, που νέοι από τις Ηνωμένες Πολιτείες ξεγίνονταν στους δρόμους και χόρευαν με αυτό το τρελό στυλ που συνδύαζε και στοιχεία χορού free jazz, θα έλεγε κανείς. Ollie and Jerry από το 84, There's No Stopping Us.

Γεια σου Γιώργο από τη Νέα Σμύρνη. Γεια σου Φώτη από τη Νέα Ερυθρέα. Ακούει και η μπουρζουαζία πάλι απόψε. Vivian V, Αμερικάνο από το 84, η δεύτερη μεγαλύτερη επιτυχία της στις πίστες τότε, στις δισκοτέκ, γιατί είχε προηγηθεί την προηγούμενη χρονιά το περίφημο Destiny. Η Vivian V, η οποία ήταν τραγουδίστρια της Ιταλοντίσκο, Ιταλίδα βέβαια, και μοντέλο, την είχε ανακαλύψει όταν ήταν 18 ετών ο περίφημος Κλαούντιο Σιμονέτη. Και βλέπω εδώ μια φωτογραφία της όταν ήταν μικρή, πιο μικρή, και μοιάζει λίγο με το κοριτσάκι της διαφήμισης με το θεϊκό και ολύμπιο νερό. Αλλά μπορεί και να κάνω λάθος, δεν είμαι σίγουρος. Νομίζω μοιάζει. Έρχεται η ερώτηση τώρα. Λοιπόν, θα σας δώσω όσο χρόνο θέλετε, ή μάλλον να πω ένα τέταρτο, να πω 20 λεπτά εκεί κάπου, ένα τέταρτο σίγουρα. Θα κάνω την ερώτηση και από τον αέρα τώρα, αλλά θα τη διατυπώσω και στο

ξέρεις ποιο τραγούδι ακούγεται στη σκηνή, στη δισκοτέκ, στην ελληνική ταινία «Ψυχή και σάρκα, εσύ και εγώ». Ξαναλέω, ποιο τραγούδι ακούγεται στη σκηνή, στη δισκοτέκ, στην ελληνική ταινία «Ψυχή και σάρκα, εσύ και εγώ». Θα πρέπει να δείτε την ταινία αν κάπου μπορείτε να βρείτε και να τα τρέξετε στο σημείο που υπάρχουν τα πλάνα αυτά από την δισκοτέκ. Και μέχρι να έχω σωστή απάντηση, αν έχω λέμε απόψε, αυτός που αγαπήσαμε και μεγαλύτερη επιτυχία του ήταν το «Σε Λαβή» το 89, κυκλοφορεί και αυτό εδώ. Robin Neville, Somebody Like You.

Ωραίο, ε. Από τα αγαπημένα μου εκείνης της εποχής. Αμερικανικό συγκρότημα μέσα δεκαετίας 80 που συνδύαζε και δείγματα, ψήγματα από τη jazz. Julian Company, Breaking Down, σε παρένθεση Sugar Samba, είχαν και ένα άλλο που επίσης μου αρέσει, όχι τόσο πολύ βέβαια, το I'm So Happy. Είστε φοβεροί όμως, έτσι, γιατί πίστευα ότι θα σας έπαιρνε τουλάχιστον κανένα τεταρτάκι για να βρείτε την απάντηση στην ερώτηση που έκανα. Και η ερώτηση ήταν η εξής. Την είπα και στον αέρα. Ποιο τραγούδι ακούγεται στη σκηνή, στη δισκοτέκ, στην ελληνική ταινία «Ψυχή και σάρκα», εσύ και εγώ. Στην ταινία πρωταγωνιστούσαν ο Κώστας Πρέκας και η Κορίνα Τσοπέη. Η ταινία ήταν μάλιστα ακατάλληλη για κάτω των 18 και πριν από μερικές μέρες προβλήθηκε μάλιστα από τη συνδρομητική τηλεόραση και πάλι με την ένδειξη «Ακατάλληλο κάτω των 18». Αυτός που απάντησε πρώτος σωστά, γιατί είχα διάφορες απαντήσεις, όπως για παράδειγμα Γιώργος Χατζινάσιος. Ο Γιώργος Χατζινάσιος είχε γράψει τη μουσική, αλλά δεν είχε γράψει το τραγούδι που ακούγονταν στη δισκοτέκ. Και άλλες απαντήσεις. Έχω πρώτος όμως που έδωσε απόλυτα σωστή απάντηση, γιατί θέλω, για να μην παρεξηγηθούμε κάποια στιγμή, να απαντάτε σε αυτό ακριβώς που ζητάω και να είναι σωστά γραμμένο, έτσι, και απόλυτα ορθογραφημένο και πλήρες. Ο πρώτος λοιπόν με σωστή απάντηση είναι ο Σταύρος από την Ελευσίνα, ο οποίος έγραψε απλώς αυτό που ήθελα. I'm gonna love you just a little more, baby. Ένα τραγούδι του Barry White, το οποίο θα ακούσουμε στη συνέχεια. Όχι τώρα όμως. Συγχαρητήρια, Σταύρο. Ζητάς τραγούδι, να υποθέσω ότι θα ζητήσεις κάποια ροκιά, σαν και αυτές που επιλέγεις κάθε Δευτέρα και Τετάρτη στην Αθήνα με την κρίση μέσης ηλικίας σου. Κάτι τέτοιο φαντάζομαι. Συγχαρητήρια, Σταύρο. Ένα τραγούδι τώρα που μπορεί να μην έχετε ξανακούσει, έχετε ακούσει όμως ένα άλλο του, στην πολύ μεγάλη επιτυχία τους Waiting for a Star to Fall. Την επόμενη χρονιά οι Boy Meets Girl, για αυτούς μιλάω, κυκλοφορούν ετούτο. Bring Down the Moon.

Sweet Lies, γλυκά ψέματα υπάρχουν, άραγε ο Robert Palmer από την ομώνυμη ταινία Sweet Lies του 1988, με την μπλοκή να περιστρέφεται γύρω από έναν ερευνητή ασφαλιστικής εταιρείας, ο οποίος επισκέπτεται το Παρίσι σε αποστολή και σύντομα γίνεται το αντικείμενο πόθου τριών όμορφων γυναικών, και τα προβλήματα αρχίζουν, λέει, όταν αυτές οι γυναίκες, νεαρές μάλιστα, συνειδητοποιούν ότι όλες τον ερωτεύονται. Καλά τα είχα και εγώ αυτά τα προβλήματα, γι' αυτό και ζητώ εδώ και χρόνια να μου αναγνωριστούν και βαρέα και ανθυγιεινά ένσημα. Robert Palmer, Sweet Lies. Στη συνήθεια ηρωή της εκπομπής παίζει αυτή την ώρα το medley και κάνω την ερώτηση για το διαγωνισμό. Ωστόσο η ερώτηση έγινε, δεν πίστευα, ξαναλέω, ότι θα απαντούσατε τόσο γρήγορα σωστά. Να δω πότε θα καταφέρω να σας δυσκολέψω. Όπως και να έχει όμως, το medley θα έπαιζε, το medley θα παίξει ούτως ή άλλως και μας ταξιδεύει πίσω στο χρόνο, στο 1986. Κάποιες από τις επιτυχίες εκείνης της χρονιάς ήταν και αυτές.

Ανάγκη.

Αμέσως μετά από το medley που μας ταξίδεψε μουσικά και νοερά στο 1986, το τραγούδι που αποτελεί και απάντηση στην ερώτηση του διαγωνισμού που έκανα σήμερα: ποιο τραγούδι ακούγεται στη σκηνή στη δισκοτέκ στην ελληνική ταινία «Ψυχή και σάρκα, εσύ και εγώ», με πρωταγωνιστές τον Κώστα Πρέκα και την Κορίνα Τσοπέη. Αυτό το τραγούδι ακουγόταν, «I'm gonna love you just a little bit more, baby», από τον τεράστιο Barry White. Και γράφει εδώ Δημήτρης στο chat του nightlight.gr: «Μας αρέσει που μας μιλάς για κινηματογράφο σήμερα. Πρώτον, Δημήτρη, μίλα για πάρτι σου, φιλαράκο. Πώς μιλάς εξ ονόματι όλων?» Αστειεύομαι, φαντάζομαι ότι σε όλους αρέσει που μιλάω για τον κινηματογράφο και μου δώσατε ιδέα. Σκέφτομαι να κάνω προσεχώς αφιέρωμα, θα τους θυμάστε ίσως οι παλιότεροι, ή άνω των 90. Θέλω να κάνω προσεχώς, σκέφτομαι μάλλον, να κάνω αφιέρωμα στον Τέλη Σταλόνε και την Τίνα Σπάθη. Μεγάλες δόξες του ελληνικού κινηματογράφου. Γερά σκαριά, βέβαια. Πολύ σεξι είναι απόψε η εκπομπή και σεξι είναι και το επόμενο τραγούδι, γιατί κάποια κορίτσια εδώ από τις Ηνωμένες Πολιτείες ρωτάνε ή μάλλον δηλώνουν ότι για να γίνει σωστά χρειάζονται δύο. Ναι, σωστά. Two to make it right, από το 1981. Αυτές είναι οι Seduction.

από τη χρονιά που πλέον η disco ήταν στα τελειώματά της, γιατί η disco μεσουράνησε από το 75-76 έως το 82. Μετά το 82 οτιδήποτε κυκλοφόρησε δεν ήταν ακριβώς disco, έτσι. Τα έχουμε πει τόσες φορές. Willie Hutch, In and Out, Αμερικανός, ο οποίος είχε συνεργαστεί με πολλούς καλλιτέχνες της Motown, ανάμεσά τους η Jackson 5, για τους οποίους είχε γράψει την πολύ μεγάλη επιτυχία τους I'll Be There. Μιλώντας για επιτυχίες, γνωρίζετε ότι πολλές από αυτές ακούγονται εδώ για πρώτη φορά πλέον, αφού οι ραδιοφωνικοί σταθμοί στο σύνολό τους σχεδόν δεν ενδιαφέρονται για πρώτες μεταδόσεις, ενώ κάποτε, επιτρέψτε μου τη λέξη, σε εισαγωγικά σφάζονταν ποιος θα παίξει πρώτος σε πανελλήνια κτλ. Κτλ. Εδώ με κάθε σεμνότητα, κάθε Κυριακή, ακούμε μαζί τις κυκλοφορίες της νέας που θεωρώ εγώ αξιόλογες, πολύ δημοκρατικό αυτό, και έχω λάβει ήδη για αυτή τη βδομάδα, όπως πάντα λαμβάνω τις κυκλοφορίες μία μέρα πριν την επίσημη ημερομηνία κυκλοφορίας. Έχω λάβει λοιπόν το καινούριο άλμπουμ των Eels που είναι πάρα πολύ καλό. Έχω λάβει το καινούριο single του Jack Savoretti, ενώ ενδεχομένως αυτή την ώρα, ενώ βρίσκομαι στο στούντιο, να έχω λάβει, χωρίς να το γνωρίζω, εν αγνία μου που λένε, το νέο άλμπουμ των Avalanches και της Tina Arena. Τα καλύτερα από αυτά θα τα ακούσουμε την Κυριακή που μας έρχεται. Συνέχεια με ένα τραγούδι που ακούγεται σε μια καταπληκτική ταινία, όπως καταπληκτικές είναι οι ταινίες όλες του Quentin Tarantino, από την ταινία Jackie Brown, με πρωταγωνιστές την Pam Grier, τον Samuel Jackson, τον Robert De Niro και την Bridget Fonda. Ακούμε το τραγούδι που ακούγεται πολλές φορές στην ταινία. Η ταινία μετέπειτα κυκλοφόρησε, εδώ το 73 το είχε κυκλοφορήσει ο Bobby Womack, Across 110th Street.

η εκδίκηση του πραγματικού ραδιοφώνου Nightlight στους δέκτες σας κάθε Κυριακή και Πέμπτη 10 το βράδυ με μεσάνυχτα ώρα Ελλάδος σε ζωντανή μετάδοση από τις Βρυξέλλες σε κορυφαία ποιότητα ήχου με το Γιάννη Μουτσόπουλο. Τραγούδια σαν κι αυτό δεν μπορείτε να τα ακούσετε σχεδόν πουθενά αλλού. Δεν ήταν καν επιτυχία. Πόσο καλό όμως από το χώρο της Funk Soul ένα ντουέτο 1980 album track από το μοναδικό album που κυκλοφόρησαν οι Damion & Denita από το Damion & Denita album τους ακούσαμε το Being Alone. Πάμε και πάλι στο κινηματογράφο για να ακούσουμε μια πραγματικά μεγάλη επιτυχία νούμερο 1 μάλιστα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Τραγούδι που ακουγόταν και στην ταινία του 87 Bright Lights Big City. Στην ταινία πρωταγωνιστούσαν Michael J. Fox, Kiefer Sutherland και η Phoebe Cates. Πόσο όμορφη ήταν η Phoebe Cates, τη θυμάστε και από την ταινία Paradise όπου ερμήνευε το ομώνυμο τραγούδι. Εδώ όμως δεν την ακούμε, απλώς την ταινία έπαιζε μαζί, όπως είπαμε, Michael J. Fox και Kiefer Sutherland. Η ταινία Bright Lights Big City και το τραγούδι από το soundtrack. Mars και Pump Up the Volume.

Παίζεις αναμνήσεις, όχι μουσική και τραγούδια, λέει εδώ ο Σταύρος. Τέτοια μου γράφεται και το παίρνω πάνω μου, έχω καβαλήσει το καλάμι. Και ο Νίκη από το παλαιό Φάληρο, έγραψες και πού είσαι ακόμα, να δείτε τι σας έχω για μετά, που λέει και ο φίλος μου ο Κωνσταντίνος. Εδώ Τζον Σεκάντα σε ένα τραγούδι από τις μεγάλες επιτυχίες του που από όσο θυμάμαι δεν ακουγόταν σε ταινία, ήταν το 92 και ο Κουβανοαμερικάνος τραγουδιστής στο Just Another Day. Το επόμενο τραγούδι όμως ακουγόταν σε ταινία. Ταινία η οποία τα είχε πάει και καλά εισπρακτικά και πρωταγωνιστούσαν δύο πολύ καλοί ηθοποιοί. Ο Άρμαν Ντασάντε και ο Αντώνιο Μπαντέρας. Και η υπόθεση είχε ως εξής: δύο Κουβανοί αδέρφια φέρνουν από την πατρίδα τους καινούρια μουσική στις Ηνωμένες Πολιτείες στη δεκαετία του 50, η οποία μουσική είναι τόσο διαφορετική όσο και τα προβλήματα που τους περιμένουν. Από την ταινία The Mambo Kings, οι Mambo All Stars μαζί με τον Αντώνιο Μπαντέρας που ήταν εκ των πρωταγωνιστών. 1992, από το Mambo Kings, Tito Puente, Ran Can Can.

βλέπω εδώ μήνυμα. Αυτό κι αν έχω να το ακούσω 800 χρόνια. Ε, ναι, μην λέω ξανά τα ίδια, γι' αυτό είμαστε κολλημένοι με το Night Light κτλ. Ο Νίκη από το soundtrack του 9,5 εβδομάδες. Σωστά, Νίκη. 9,5 εβδομάδες, ε, μεγάλη διάρκεια. Και ωραία ταινία, ε. Τότε πηγαίναμε όλα τα πιτσιρίκια να δούμε την Kim Basinger σε διάφορες σκηνές της ταινίας που έβγαζε τα περίτα ρούχα, όχι όλα δυστυχώς, ενώ το φιλοθεάμον κοινό θα εκτιμούσε τέτοιες κινήσεις απαλλαγής των περιτών ρούχων. Mickey Rourke και Kim Basinger, ταινία 9,5 εβδομάδες. Ο Corey Hart από το soundtrack της ταινίας Eurasian Eyes, Ευρασιατικά μάτια. Ωραία δηλαδή, ωραίο συνδυασμός. Ευρασιατικά μάτια, όμορφα. Αμυγδαλωτά ίσως. Και τώρα που είπα αμυγδαλωτά, πήγε το μυαλό μου στις πέτσες και καμάτια, όμορφα. Αμυγδαλωτά ίσως. Και τώρα που είπα αμυγδαλωτά, πήγε το μυαλό μου στις πέτσες και θα μου πείτε Γιάννης αδιόρθωτος. Από το τραγούδι το μυαλό σου στο...

βροχές πιο μετά με 19, στην Αθήνα τώρα λίγα σύννεφα με 16, αύριο αρκετά σύννεφα με 20, στη Χαλκίδα τώρα ρεή συννεφιά με 12, αύριο συννεφιά με 16, στο Αργοστόλι αρκετά σύννεφα τώρα 17, αρκετά σύννεφα και αύριο με 21, στην Καλαμάτα τώρα ξαστεριά με 18, αύριο αρκετά σύννεφα με 21, και στην Πτολεμαϊδα τώρα ρεή συννεφιά με 9, λιακάδα αύριο με 14. Να, ένα ακόμη τραγούδι τώρα από αυτά που δεν ακούτε αλλού, ένα album track από αυτή που έχει κάνει 4 γάμους και λέγαμε τις προάλλες ότι κανένας δεν κράτησε περισσότερο από έναν χρόνο, με πολλές επιτυχίες αλλά όχι αυτό ως επιτυχία. Πολύ καλό όμως, από το 82, Sheena Easton, You Do It.

Fall Again από τον Glenn Lewis και από το soundtrack της ταινίας Made in Manhattan με πρωταγωνιστές τη Jennifer Lopez και το Ralph Fiennes, ένα τραγούδι που προοριζόταν για τον Michael Jackson και το άλμπουμ του Invincible, αλλά τελικά δεν χώρεσε και κατέληξε στο soundtrack της ταινίας. Πόσο μου αρέσει, πολύ ωραίο. Αυτό ήταν ένα ακόμη Night Light, έφτασε στο τέλος του. Night Light που έρχεται κοντά σας στην Αττική από το Athens Free Radio στους 98,1, στη Χαλκίδα Heart 94,2, στη Κεφαλονιά και μεγάλο κομμάτι της Δυτικής Ελλάδας 100,6 Kiss, στη Μεσσηνία και την Νότιο Δυτική Ελλάδα Kiss FM 89, στη Δυτική Μακεδονία τέλος Viva FM 95,3. Ευχαριστώ που για μία ακόμη φορά επιλέξατε να περάσετε τις δύο προηγούμενες ώρες μαζί μου και ελπίζω ότι θα κάνετε ακριβώς το ίδιο την Κυριακή. Ωστότε, οι καλύτερες ευχές μου, καλό ξημέρωμα.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
2: Όχι ρε, σιγά, κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
3: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Είναι ώρα για Intermed και Calmovix. Μαζί με το κρύο έρχονται και οι ενοχλήσεις. Ο ερεθισμένος λαιμός και ο ξηρός βήχας έχουν κάνει ήδη την εμφάνισή τους. Καταπολεμήστε τα με Calmovix Propolis Oral Spray. Δρά απευθείας στο στόχο με τη δύναμη της πρόπολης, του μελιού και της αλθέας. Καταπολεμά τα συμπτώματα του κοινού κρυολογήματος και ενδυναμώνει τον οργανισμό. Calmovix. Σε σπρέι, παστίλες και σιρόπι. Τώρα όλη η οικογένεια επιλέγει το δικό της Calmovix. Intermed. Είναι η απάντηση.
5: Κάθε φορά που ο πόνος κάνει επίθεση στη ζωή σου, έχεις το νούμερο ένα σύμμαχο. Αλκοφρέν Rapid. Τώρα η δική σας ιβουπροφένη σε μαλακή κάψουλα. Για ταχύτερη έναρξη δράσης σε σύγκριση με τη μορφή των απλών δισκίων ιβουπροφένης και πιο γρήγορη ανακούφιση. Το Αλκοφρέν Rapid απορροφάται ταχύτερα, αφού είναι ήδη διαλυμένο σε υγρή μορφή, προσφέροντας ταχύτερη έναρξη δράσης και πιο γρήγορη ανακούφιση από πόνο ή φλεγμονή. Αλκοφρέν Rapid. Στη μάχη με τον πόνο δεν είσαι μόνο. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν δεν δείκνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος. Στα φαρμακεία από την Intermed.
6: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Σάββατο προβλέπονται βροχοπτώσεις. Το πρωί αναμένεται καταιγίδα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφό.
7: Η γρίπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρίπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
8: Χτυπάει επιτυχίες όλη τη νύχτα. Heart 94,2.

Εδώ. Εδώ. Διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί. Heart 94,2.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Στου παιδιού μου τη χαρά. Με πιάσε μία η μικρανία, η συμπεθέρα. Έχει ένα μάτι, η νύφη μου να είναι καλά. Μου λέει, μαμά, πάρε αυτό. Είναι αυτό. Καινούριο Αλγοφρέν, Compositum. Τώρα, ο συνδυασμός παρακεταμόλης και ιβουπροφένης σου προσφέρουν πιο αποτελεσματική και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του πόνου με ένα χάπι. Ξέρει, νύφη μου, η ζωή πρέπει να είναι γεμάτη με χαρά, όχι με πόνο. Γι' αυτό παίρνεις Αλγοφρέν Compositum μόνο. Νέο Αλγοφρέν Compositum. Στη χαρά δεν χωράει πόνος. Στα φαρμακεία από την Ιντερνετ.
2: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας, αν δεν δείκνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος.
3: Get ready with me με skincare ρουτίνα και τα αγαπημένα μου clean beauty προϊόντα The Skin Pharmacist από την Ιντερνετ. Ξεκινάω με απολέπιση. Vinegar Glycolic Peeling με γλυκολικό οξύ που καταπολεμά τα σημάδια ακμής. Αμέσως μετά, The Skin Pharmacist Niacinamide Serum αντιμετωπίζει τις ατέλειες και μειώνει τη λιπαρότητα. Και στη συνέχεια, το αγαπημένο μου προϊόν για τα μάτια. The Skin Pharmacist Serum Ματιών με καφεΐνη κατά των μαύρων κύκλων και του πρυξήματος.
4: Δερμοκαλλυντική σειρά The Skin Pharmacist από τα φαρμακευτικά εργαστήρια της Intermed για κάθε ζήτημα της επιδερμίδας. Παράγεται στην Ελλάδα με κλινικά μελετημένες και καθαρές φόρμουλες κατάλληλες για vegan, χωρίς σιλικόνη, ινόπνευμα και χρωστικές.
3: The Skin Pharmacist. Στα φαρμακεία από την Intermed είναι η απάντηση.
5: Η γρήπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
6: Χτυπάει επιτυχίες. Όλη τη νύχτα. Heart 94,2.

Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Κάτι πάει επιτυχίες. Heart 94,2. Όλη τη νύχτα. Όλη τη νύχτα. Χτυπάει επιτυχίες.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Είναι ώρα για Intermed και Calmovix. Μαζί με το κρύο έρχονται και οι ενοχλήσεις. Ο ερεθισμένος λαιμός και ο ξηρός βήχας έχουν κάνει ήδη την εμφάνισή τους. Καταπολεμήστε τα με Calmovix Propolis Oral Spray. Δρά απευθείας στο στόχο με τη δύναμη της πρόπολης, του μελιού και της αλθέας. Καταπολεμά τα συμπτώματα του κοινού κρυολογήματος και ενδυναμώνει τον οργανισμό. Calmovix. Σε σπρέι, παστίλες και σιρόπι. Τώρα όλη η οικογένεια επιλέγει το δικό της Calmovix. Intermed. Είναι η απάντηση.

Εδώ. Διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί. Όλες μαζί. Hot 94,2.

Η αναζήτηση του αγαπημένου σου ραδιοφώνου τελείωσε. Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες.

Η ώρα είναι 3. Χτυπάει επιτυχίες όλη τη νύχτα. Heart 94,2.